0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Radio. The first Huron Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: μόνο καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας.

για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σε ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες και είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά. Τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι ένα πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast.

νύχτα σαν το σκυλί, για να γίνει η ζωή μου καλύτερη. Κι αναρωτιέμαι αν αυτή η ζωή θα γίνει κάποια μέρα καλύτερη. Μετά από ένα τσακωμό με τη γυναίκα μου, ελπίζω κάποτε να γίνει καλύτερη. Ξαπλώνω στο κρεβάτι την κορμάρα μου και να σου λέω αυτή τη στιγμή η καλύτερη.

Η αγάπη μου στη μία θα κοιμηθεί για να στρώσει επιδερμίδα καλύτερη. Εγώ θα κάνω ησυχία για αυτήν για να υπάρξει μια σχέση καλύτερη. Αφού το ξέρω τελικά η σιωπή είναι απ' τις φωνές της καλύτερη. Μέσα μου κρύβω ένα αιώνιο παιδί που στο στομάχι μου συνέχεια ξεσπάει, και όταν με βρίσκει μόνο μου στη σιωπή ξεσπαθώνει στο μυαλό.

κι όχι να κάνεις ότι είμαστε δυο ξένοι. Γι' αυτό όταν βγαίνεις από το σπίτι να γελάς που και που, να ρίχνεις και κάνα σουτάκι και τη γειτόνισσα που ξέρεις πως κοιτάει. Πάρ την ασθενή πουλή να πιείτε ένα κάτι κι ας επιτέλους το φαΐ της κυράς. Μου έχει λείψει ένα βρώμικο σουβλάκι κι αν δεν κάνεις όλα αυτά που σου ζητάω, ετοιμάσου για γροθιές στο στομάχι.

0: ζητάς. Είναι η στιγμή που σου μιλάω η καλύτερη. Στο καλό. Όνειρο είναι και άστο να πάει. Όταν κοιμάμαι εκείνο ξυπνάει, εφιάλτης μου είναι και παραμιλάω. Ακούω να λέει πως δεν σ' αγαπάω, πως δεν σ' αγαπάω, πως δεν σ' αγαπάω, πως δεν σ' αγαπάω, πως δεν σ' αγαπάω.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ηλία Αποστόλου Βαρνάβα. Stay tuned.
1: Τι ψάχνεις, bro?
2: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
1: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
2: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
3: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό.
2: Έλα τώρα, ρε Φίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
3: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
1: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
3: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
2: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
1: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
3: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
1: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
3: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
2: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
1: Ούτε κι εγώ.
3: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ιδελοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
1: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
2: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά, ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσεις το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
3: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
0: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα να την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Μετά την καταχώρηση του στοιχείου, ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
4: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμούς στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
5: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ο Μιχαλάκης προσπαθεί να φτάσει το κουδούνι μιας πόρτας ενός σπιτιού, χωρίς να τα καταφέρνει όμως, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Τον βλέπει ένας κύριος και πλησιάζει για να τον βοηθήσει. Τον σηκώνει στα χέρια του και ο μικρός χτυπάει το κουδούνι. Τότε γυρίζει ο μικρός και του λέει: «Και τώρα, κύριε, τρέξτε γρήγορα, γιατί θα βγουν έξω να μας κυνηγήσουν».
6: European School Radio.
7: Το πρώτο
8: μαθητικό
7: διαδικτυακό
8: ραδιόφωνο.
9: Σχολείου, έχεις το δικαίωμα να μάθεις, να παίξεις, να νιώσεις αλλά και να γελάσεις. Όμως μην ξεχνάς, δεν έχεις το δικαίωμα να στερείς από τον άλλον το δικαίωμα του να μάθει, να παίξει, να νιώσει, να γελάσει και να χαρεί. Άλλωστε δημοκρατία δεν έχουμε.
6: European School Radio.
7: Το πρώτο
8: μαθητικό
7: διαδικτυακό
8: ραδιόφωνο.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για νανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα. Ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σκηνιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι. Για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχνα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μόνο μιας. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σχοινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη υδρώνει από το τρίψιμο, μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μου σχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό. Φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μου σχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε. Μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθαμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγυρίσαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες αιώνες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος μου έχει κοιτά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και να ρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

0: και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν κομμάτι της θάλασσας και της
1: ιστορίας. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Η Παλμία Νεβέλ.
2: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.
1: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του Γάμα 2.
2: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του Γάμα 2 από το Ερμό Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
3: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
4: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
5: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
6: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
7: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
8: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
9: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε το ένας τον άλλον,
10: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
11: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
12: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
13: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
14: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο
15: επεισόδιο. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά του.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη, νιώθουμε πιο δυνατοί κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: φυλακή. Αγόρι μου.
1: Μαγαλιανή.
2: Τρεις Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Απόβλητα. Έλλειψη νερού. Αποβάσωση.
4: Βοήθεια.
5: Σώστε τη γη.
6: Σώστε το πλανήτη σας.
7: Η γη για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
8: Κρατήστε το περιβάλλον καθαρό.
9: Κάντε ανακύκλους.
10: Μη καταστρέφετε τα δάση.
11: Μη σπαταράτε το νερό.
12: Όχι άλλα καύσα αέρι.
13: Όχι σοβόρμο.
14: European School Radio. Stay tuned.
15: Καλημέρα, παιδιά! Σήμερα θα θυμηθούμε τι μάθαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
16: Κοίτα πώς είναι, σε σένα μιλάω, ρε. Θέλει να πάνε και σχολείο.
15: 1789, διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. 1948, οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
16: Είσαι ένα τέρας, δεν σου αξίζει να έχεις πράγματα.
17: Κύριε, κύριε.
15: Ναι, Μαρία.
17: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει δικά του πράγματα ή να τα μοιράζεται.
16: Δεν βλέπεις ότι θέλει να μας μάθει τη θρησκεία της. Γιατί να πάμε εμείς να μάθουμε τη δικιά της θρησκεία. Να έρθει αυτή να μάθει τη δικιά μας.
18: Κύριε, κύριε.
15: Πες μας, Νίκο.
18: Όλοι έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε σε αυτό που θέλουμε.
19: Τι μου τον έφερε αυτόν. Δεν φτάνει που έχω στη χώρα μας παράνομα και παίρνει δουλειές. Θέλουν να... και δωρεάν υγεία με τα δικά μας τα λεφτά.
20: Εδώ, εδώ.
15: Ναι, Χριστίνα.
16: Όλοι έχουμε το δικαίωμα σε ένα σπίτι και σε ιατρική φροντίδα. Γυρνά στη χώρα σου, ναι.
15: Μάλιστα, Χασάν.
21: Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ζωή, στην ελευθερία και στην ασφάλεια.
16: Πόπο ρε φίλε, τι είναι αυτό? Και θέλει να έχει και άποψη.
18: Κύριε, κύριε.
15: Παρακαλώ.
22: Όλοι έχουμε το δικαίωμα να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας και να τη μοιραζόμαστε.
15: Ναι, Ηλία.
23: Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν για όλους μας, όπως και αν είναι οι διαφορές μας.
15: Ορίστε, Άμπας.
24: Παίδευση είναι ένα
14: δικαίωμα. European School Radio. Stay tuned.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας γνωστίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσες αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
0: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να φωνώ.

0: Έχει δίκη η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
3: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται οι χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουν, θα είναι το τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
4: Ωραία τα jet ski και τα Chris Craft. Αλλά κάνουν θόρυβα και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε, οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή, χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
5: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
4: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
4: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
4: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες?

0: κάνουμε εμείς.
1: Να αγαπάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά. Είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
2: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
3: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπος από όλες τις ηλικίες.
4: Να μην αφήνουμε να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε αυτές και προστατευόμενες παραλίες.
5: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
6: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα από

0: η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
9: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
10: Πάμε!
11: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
12: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
11: Παναγιώτη,
12: Πετρούλα,
13: τον Δημήτρη,
14: Λορέντζο,
15: τον Πασχάλη,
16: τον Άγγελο.
17: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
18: με πολλή μουσική,
19: με ποδόσφαιρο,
20: τέχνη του γκράφιτι
21: και ταξίδια στο διάστημα.
10: Απολαύστε τους!
22: Ένα ποίημα ενός μαθητή της έκτης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
23: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φίλαθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά. Κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές.

λένε πάντα πως τη γράφουν οι νικητές και ας είναι καλύτεροι χαμένοι. Και ας οδύρονται όσοι δεν καταλαβαίνουν πως η ζωή έτσι ήταν.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Καλημέρα κυρία Ψερουδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα.
7: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows, τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και την έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
8: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ.
7: Να στο προσωπία, έτσι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
8: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο.
7: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
9: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
7: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας HelpLine, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
10: Γεια σας από τις Κυκλάδες.
11: Γεια σας από την όμορφη Ερμούπολη.
10: Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Σύρου.
11: Ξέρατε άραγε πως αν δεν ανακυκλώνουμε το πλαστικό μας θα γίνει το φαγητό μας?
10: Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη μας αποστολή είναι η ανακύκλωση και μάλιστα η ανακύκλωση του σχολείου.
11: Τα τελευταία χρόνια, η χρήση πλαστικού έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
10: Σίγουρα η χρήση πλαστικού έχει γίνει απαραίτητη στην καθημερινή μας ζωή. Όμως, με λίγη προσπάθεια μπορούμε να τη μειώσουμε. Μπορούμε επίσης να ανακυκλώνουμε πολλά από τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε.
11: Εμπρός λοιπόν, ανακυκλώστε κι εσείς μαζί μας!

0: Είμαστε, είμαι ο μαθητής Δημήτρης. Μιλάω. Είμαι ο μαθητής.
1: Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας δύο μαθητές από το 4ο πειραματικό Λύκειο Τρικάλων. Για πείτε μας τα ονόματά σας.
2: Εγώ είμαι η Σφαίρα Καπιτυγνία.
3: Εγώ είμαι ο Δημήτρης Κόγιας.
1: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε τι έχετε φτιάξει.
2: Ωραία. Στο τέλος φέτος ήρθαμε με κάμποσα πράγματα. Η κύρια κατασκευή μας είναι μια κάμποσα του σχολείου μας, η οποία είναι 3D εκτυπωμένη. Και έχουμε βάλει αισθητήρες και γραφή Braille, έτσι ώστε να μπορεί κάποιο άτομο με προβλήματα με
1: όραση
2: να μπορέσει να προσανατολιστεί μέσα σε ένα δημόσιο χώρο που είναι άγνωστος και δεν έχει κάποιο βοηθό να τον βοηθήσει.
1: Τέλεια, άρα αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην καθημερινή ζωή.
2: Ναι, είναι δηλαδή, θα είναι χρήσιμο και γενικά για δημόσιους χώρους, όχι μόνο για το σχολείο μας, για π.χ. ένα δικαστήριο, άμα χρειάζεται στις φυλακές, οπουδήποτε μπορεί να προσανατολιστεί και χρειάζεται να προσανατολιστεί. Επίσης, έχουμε φέρει 3D εκτυπωμένα παιχνίδια για να μπορούν να διασκεδάζουν οι μαθητές που έρχονται εκεί πέρα με διάφορους τρόπους και διάφορες άλλες διασκευές που έχουμε κάνει 3D.
1: Ωραία. Αυτό θέλετε να το εξελίξετε, θέλετε να κάνετε κάτι παραπάνω?
0: Θέλουμε να προσπαθήσουμε να το φέρουμε και σε άλλα δημόσια κτίρια των Τρικάλων. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε σήμερα είναι ένα proof of concept που λέμε, για να αποδείξουμε ότι μπορεί αυτή η ιδέα να διαδοθεί και γενικότερα στα ευρύτερα δημόσια κτίρια που έχουμε στην πόλη.
4: Πώς θα μπορέσει δηλαδή αυτό να διευρυνθεί στα δημόσια κτίρια, με ποιο τρόπο?
0: Αν επαναπτύσσουμε και τα επαγγελματικά σχέδια τα οποία μπορεί να μας παρέχει ο Δήμος, μπορούμε να φτιάξουμε με έναν πιο γρήγορο ρυθμό αντίστοιχα δημόσια κτίρια και δημόσιες υπηρεσίες που έχουμε στην πόλη μας και να φτιάξουμε αντίστοιχους χάρτες για να διευκολύνουμε την πρόσβαση από όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
4: Τι στήριξη ακριβώς χρειάζεται από το Δήμο?
0: Κυρίως και χρηματοδότηση, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε τα σχέδια και την έγκριση για να μπορούμε να τα εγκαταστήσουμε σε αντίστοιχα κτίρια.
4: Είσαστε αισιόδοξοι για αυτό που έχετε φτιάξει? Πιστεύετε στην προσπάθεια και στο πώς μπορεί αυτό να εξελιχθεί?
0: Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, είναι αρκετά πρωτότυπο. Δεν το έχουμε ξαναδεί, ειδικά στη χώρα μας. Και πιστεύουμε ότι αν τελικά καταφέρουμε και το δουν οι κατάλληλοι άνθρωποι μέσα από αυτόν εδώ το φανταστικό διαγωνισμό, θα μπορέσει να έχει την αντίστοιχη προσοχή ώστε να εξαπλωθεί ευκολότερα.
4: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πολλά συγχαρητήρια, παιδιά. Οι μαθητές που βλέπετε τη σκηνή είναι και μαθητές στην Γάμα Λυκείου που έχουν αυτό το αποτελεσματικό ρόλο με των μαθηματικών εξετάσεων, αλλά παρόλα αυτά είναι δημιουργικοί μέχρι την τελευταία του συμφωνία.
1: Αυτή τη στιγμή ακούμε live την εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη και θα αναφέρουμε τις διάφορες δράσεις οι οποίες θα γίνουν σήμερα επί της σκηνής. Αρχικά στις 9.30 ώρα έχει ήδη ξεκινήσει η εκδήλωση. Στις 9.45 το τρίτο γέλτρικ άλλων θα παρουσιάσει το ταξίδι στην παράδοση μέσα από το χορό. Στις 10 η ώρα το πρώτο γυμνάσιο Καλαμπάκας θα παρουσιάσει την ψηφιακή οδό ονείρων, δηλαδή τη μουσική των μεγάλων δημιουργών στον κώδικα της έξυπνης πόλης. Στις 10 και 4 το δεύτερο γυμνάσιο Καλαμπάκας θα παρουσιάσει την έξυπνη πόλη χωρίς βία. Στις 10 και μισή το γελ Καλαμπάκας θα παρουσιάσει πρώτον την από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη που θα είναι ένα χορευτικό το οποίο θα χορέψουν τα παιδιά και δεύτερον με τρελή διπλοπενιά που είναι και αυτό ένα χορευτικό. Στις 10 και 45 το πρώτο επάν Καλαμπάκας θα παρουσιάσει με γενναία βήματα ένα τραγούδι. Στις 11 η ώρα, το 5ο γυμνάσιο των Τρικάλων θα μας μιλήσει για τις νότες που γεννήθηκαν στο σχολείο. Στις 11 και 4 το πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων θα μας μιλήσει για το ρεμπέτικο τραγούδι. Και τέλος, στις 12 η ώρα, το μουσικό σχολείο θα μας παρουσιάσει το σύνολο της αστικής λαϊκής μουσικής και το σύνολο ελεύθερου ρεπερτορίου.
2: Κάνει ποιος κρατάει τον
3: Τα πήγε,
2: η Σοφία!

0: Έχουμε δίπλα μας το πέμπτο. Δεν να σε βρικάλω. Παρακαλώ.
1: Σταμάτα λίγο.

0: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε το πέμπτο,
1: αλλά έχουμε το τρίτο γυμνάσιο Τρικάλων. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι ο καθηγητής Μπλογιώρος Στέφανος, υπεύθυνος.
1: Χάρηκαμε.
2: Πληροφορικής του τρίτου γυμνασίου Τρικάλων. Έχουμε παρουσιάσει εργασίες στη σημερινή θεματική για το Θεταλός και έχουμε δράσεις όπως παραδείγματος χάρη το... στην Αθήνα 9 και 10 Φεβρουαρίου του 2026. Είχα την τιμή να παρευρεθώ και εγώ. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι μια αναβίωση, δηλαδή θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο σαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πνεύματος της Επιστήμης και των Τεχνών. Και είχα καθηγητή τον Χρήστο Ζερεφό και βεβαίως παρευρέθηκα εκεί. Ήταν 41 χώρες από όλο τον κόσμο. Τα καλύτερα μυαλά του κόσμου αντάλλαξαν απόψεις, αντάλλαξαν σχέσεις για την κλιματική αλλαγή, για τα σύγχρονα προβλήματα, πώς θα προχωρήσει η ανθρωπότητα και αυτά. Θα αφήσω να δώσω το λόγο στους μαθητές του 3ου Γυμνασίου και του 5ου Λυκείου Τρικάλων, οι οποίοι επεξεργάστηκαν αυτά και προχώρησαν παραπέρα τις έργασεις. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο.
3: Γεια σας. Είμαι μαθητής του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων. Ναι, ήρθαμε εδώ σήμερα να παρουσιάσουμε κάποιες εργασίες, PowerPoint, Word.
1: Πού βασίζονται αυτές οι εργασίες?
3: Βασίζονται στις πλημμύρες, την καταστροφική πλημμύρα του Ντάνιελ του 2023.
1: Στο μέλλον δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να...
3: Πώς θα μπορέσουμε, ναι.
1: Για άμυνα απέναντι σε ένα επίεξη.
3: Ναι, γιατί αυτές οι πλημμύρες έδειξαν πράγματι ότι τα αντιπλημμυρικά έργα και όλα αυτά δεν έγιναν σωστά.
1: Και τι είναι αυτό που παρουσιάζεται και το οποίο θα λύσει το πρόβλημα?
3: Πάνω απ' όλα τι έγινε τότε, τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, η πολιτεία μάλλον, και εμείς όσο μπορούμε. Μετά και το πράγμα της Μεσοχώρας, ένα πράγμα που τόσα χρόνια, επί σειρά ετών, δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Άρα εσείς με λίγα λόγια έχετε να ξυπνήσετε την πολιτεία με κάποιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να κινητοποιηθεί.
3: Να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.
1: Τέλεια, ωραία. Συνεχίζουμε. Ποιος άλλος θέλει να μας ενημερώσει? Εσύ, πού είσαι?
4: Ονομάζομαι Ιωάννα. Αγαπημένοι ακροατές, φανταστείτε για μια στιγμή μια πόλη σαν τη δική μας. Το Λιθέο να κυλάει ήρεμα, τους δρόμους των Τρικάλων γεμάτους ζωή, τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Και ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, όλα να αλλάζουν. Το νερό να ανεβαίνει, οι δρόμοι να πλημμυρίζουν, η αγωνία να κυριαρχεί. Αυτό δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια πραγματικότητα που ζήσαμε πολύ κοντά μας με τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Και τότε γεννιέται ένα κρίσιμο.

0: ερώτημα. Μπορούμε να προβλέψουμε, να προλάβουμε, να προστατευτούμε? Η απάντηση ίσως βρίσκεται σε κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούσαμε μακρινό. Στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλο και πιο έντονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνες και ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και δυστυχώς πολλές φορές κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σημάδεψε τη χώρα μας και ιδιαίτερα τη Θεσσαλία είναι οι καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ.
1: Να ρωτήσω τώρα, εσύ ο Δημήτρης.
2: Ναι, ο Δημήτρης.
1: Πες μου λίγα πράγματα για το πώς θα προστατεύσετε ακριβώς την πόλη και.
2: Ωστόσο, η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
1: Αλλά
2: επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Στην ιατρική, βοηθά τους γιατρούς να διαγνώσουν ασθένειες σε πρώιμο στάδιο. Στη γεωργία, που αποτελεί βασικό κομμάτι της οικονομίας της περιοχής μας, μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να χρησιμοποιήσουν πιο σωστά το νερό, να προβλέπουν τον καιρό και να προστατεύουν τις καλλιέργειές τους. Έτσι, όχι μόνο αυξάνει την παραγωγή, αλλά μειώνονται και οι απώλειες. Στον τομέα της ενέργειας, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, ενώ στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σε εμάς τους μαθητές νέους τρόπους μάθησης, πιο προσαρμοσμένους στις ανάγκες μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα Τρίκαλα θεωρούνται από τις πιο έξυπνες πόλεις της Ελλάδας, με εφαρμογές τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό δείχνει ότι η καινοτομία δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ήδη μέρος της ζωής μας. Και εδώ βρίσκεται ο ρόλος της δικής μας γενιάς. Ως μαθητές του 5ου Λυκείου Τρικάλων, καλούμαστε να γνωρίσουμε αυτή την τεχνολογία, να την κατανοήσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε υπεύθυνα. Να συμβάλλουμε σε ένα μέλλον όπου η πρόοδος θα εξυπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία. Κλείνοντας, ας σκεφτούμε κάτι απλό και ουσιαστικό. Η τεχνολογία από μόνη της δεν αλλάζει τον κόσμο. Οι άνθρωποι τον αλλάζουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μια πλημμύρα, να βοηθήσει έναν γιατρό να σώσει μια ζωή, να στηρίξει έναν αγρότη στον κάμπο της Ιταλίας. Όμως, το πώς θα αξιοποιηθεί εξαρτάται από εμάς. Από εμάς, τους μαθητές του σήμερα και τους πολίτες του αύριο. Αν τη χρησιμοποιήσουμε με γνώση, υπευθυνότητα και ανθρωπιά, τότε δεν θα είναι απλώς ένα εργαλείο. Θα είναι ένα μέσο για έναν καλύτερο κόσμο. Ένα κόσμο πιο ασφαλή, πιο δίκαιο και πιο έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τέλεια. Έχουμε και υπεύθυνους μαθητές που μπορούν να γνωρίσουν πώς η τεχνολογία μπορεί να συμφέρει και να λύσουμε και φυσικές καταστροφές, όπως ήταν ο Ντάνιελ και αυτά που είχε επιφέρει ο τόπος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Vote for all, put on democracy and the needs. Η υπεύθυνη εκπαιδευτική είναι Γκέγκες Ξενοφών, Κατσικά Σταύρος και Κελεκούρη Μαρία. Ακολουθεί το πρώτο επάλ τρικάλων, χειρισμός ρομπότ με φωνή και εικόνα με χρήση AI. Η υπεύθυνη εκπαιδευτική είναι Λίτσας Ανδρέας και Γκάζας Ιωάννης. Αμέσως μετά είναι το πρώτο σπερινό επάλ τρικάλων με το διαδραστικό ρομπότ quiz γνώσεων, έξυπνος ρομποτικός βραχίωνας με σύστημα αναγνώρισης προσώπου, αυτοματοποιημένος ρομποτικός σουμάντας και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός είναι ο Μητσιάδης Σταύρος. Ακολουθεί το δεύτερο γυμνάσιο Καλαμπάκας με τον προγραμματισμό τρόπου για την πρόληψη κινδύνων και υπεύθυνος εκπαιδευτικός είναι ο Γερεγιανάρης Γρηγόρης. Αμέσως μετά είναι το τρίτο γέλ τρικάλο με το σκάφος καθαρισμού Ιτάνο και ο υπεύθυνος καθηγητής είναι ο Ματζάνας Ευάγγελ. Αμέσως μετά είναι το τέταρτο γυμνάσιο τρικάλο με το αυτόνομο όφημα περιβαλλοντικής επιμήρυσης για περιστασιακή δράση και όχημα που κινείται σε προκαθορισμένη διαδρομή και αναγνωρίζει εμπόδια. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γιουτζή Ελένη. Αμέσως μετά είναι το πέμπτο γυμνάσιο τρικάλων με το Hydrobot, ο φύλακας των υπογείων και τις φωτοβολταϊκές λύσεις. Ο γύρος του 5ου σε 80 δευτερόλεπτα και η υπεύθυνη εκπαιδευτική είναι Μισταγίδου Μαριάννη και Ζαχαράκη Δήμητρα, Νάστου Ελένη, Παρδάλης Βασίλειος, Σιώτη Φανή, Καραγιώργου Ελευθερία. Μετά είναι το έκτο γελ τρικάλων που θα παρουσιάσουν τον φύλακα του Λιθέου, γιατροί τύπου κατασκευή αναμνηστικού και εικονική επιχείρηση και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός είναι ο Πέτσας Παναγιώτης. Μετά είναι το έκτο γυμνάσιο τρικάλων, Microbit Automatic Plant Watering System και υπεύθυνος εκπαιδευτικός είναι ο Παπαδημητρίου Γεώργιος. Αμέσως μετά είναι το 7ο γυμνάσιο τρικάλων, μετεωρολογικός σταθμός με Microbit, ταλαντευόμενος ανεμιστήρας με Νέζα. Ρομπότ χτυπητήρι και ρομπότ καβούρι και υπεύθυνος εκπαιδευτικός Φράτζα Ελένη. Το 8ο λύκειο τρικάλων παρουσιάζει την ηλεκτρονική διαχείριση απορριμμάτων και υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ρούβαλης Σωτήρης. Μετά είναι το γυμνάσιο μεγάλων καλυφίων με το έξυπνο πότισμα με S2, ξυπνητήρι μέρας νύχτας με S2, πάρκινγκ αυτοκινήτων, δοσομετρητής φαρμάκων και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός Γίδας Γεώργιος. Το εκτρικάλων θα παρουσιάσει τις ρομποτικές και στην κατασκευές και αυτοσμαθισμός θερμοκηπίου. Μετά είναι το τέταρτο πειραματικό γέλ τρικάλων με τεχνολογία και άσκηση, αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης σύντα-3-τεστ και ψηφιακός πίνακας ενημερώσεων μαθητικής κοινότητας. Και τέλος είναι το μουσικό σχολείο με 3 ρομποτικές κατασκευές και υπεύθυνος καθηγητής είναι Κοντογιάννη Μαρία.

Για όσους συνδεθήκαν τώρα μαζί μας, εκπέμπουμε ζωντανά από την πόλη των Τρικάλων. Εκπέμπουμε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεταλός. Στη σκηνή αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο γυμνάσιο Καλαμπάκας, όπου θα χορέψει και θα τραγουδήσει με θέμα ψηφιακή οδός ονείρων η μουσική των μεγάλων δημιουργών στον κώδικα της έξυπνης πόλης. Συγχαρητήρια.

0: αυτή τη στιγμή έχω απέναντί μας το 6ο γυμνάσιο Τρικάλων, το σχολείο με το οποίο είμαστε στην ίδια αυλή. Και έχουμε κάποιες μαθήτριες. Θέλετε να μας πείτε τα όνοματά σας?
1: Εμένα με λένε Βίκη.
2: Και εμένα η Λιάνα.
0: Θέλετε να μας πείτε τι κάνατε?
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε κάνει ένα φανάρι εύκολης πρόσβασης, το οποίο αισθάνεται αντικείμενα ή κάποιον πεζό στην περίπτωσή μας και αλλάζει το φανάρι σε πορτοκαλί και μετά σε κόκκινο, ώστε να μπορέσει να περάσει εύκολα την διάβαση.
2: Έχουμε έξυπνο έλεγχο ασφάλειας σπιτιού, ο οποίος όταν ακούσει έναν πολύ δυνατό ήχο, ο συναγερμός ενεργοποιείται και αρχίζει να ηχεί η σιρήνα.
1: Έχουμε κάνει έναν. Πώς να το πω. Έχουμε κάνει μια διαχείριση υγρών και στερεών αποκλήτων, η οποία με έναν αισθητήρα υγρασίας αντιχνεύει αν κάποιο αντικείμενο είναι υγρό ή στερεό και το πετάει σε ανάλογο κάλο.
2: Έχουμε κάνει και το αυτόματο σύστημα ποτίσματος φυτών, το οποίο όταν βάζουμε.
1: Έχει έναν αισθητήρα υγρασίας, το οποίο όταν αισθάνεται ότι το φυτό δεν έχει αρκετό νερό όσο θα έπρεπε, ρίχνει νερό με μία μανιβέλα, να το πω.
0: Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω για το δεύτερο έργο σας που μας είπατε ότι είναι για την ασφάλεια?
2: Α, για την ασφάλεια, για τον έξυπνο έλεγχο ασφάλειας σπιτιού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αισθάνεται ότι υπάρχουν κάποιοι ήχοι που είναι μεγαλύτεροι από κάποιους hertz, βγάζει έναν ήχο στα σιρήνα για να καταλαβαίνεις ότι, ας πούμε, κάποιος έχει μπει στο σπίτι σου. Και μπορείς να το σταματήσεις με ένα κουμπί, άμα ξέρεις, για παράδειγμα, ότι δεν έχει μπει κάποιος στο σπίτι, απλά ήταν δικό σου, εσύ έκανες τον ήχο.
0: Άρα έχετε δημιουργήσει ένα συναγερμό, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: κάτι άλλο για τα υπόλοιπα έργα σας, για το...
1: Λοιπόν, το φανάρι εύκολης πρόσβασης μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε πεζό ή κάποιον με κινητικές δυσκολίες ή νοητικές δυσκολίες, δεν χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο, να περάσει πιο εύκολα και
3: την
1: διάβαση.
2: Πολύ ασφάλεια.
1: Ναι, με πιο πολύ ασφάλεια. Χωρίς να έχει το φόβο ότι κάποιο αυτοκίνητο θα περνάει εκείνη την ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφο το που φτιάξατε. Θέλετε να τα εξελίξετε κάπως? Θέλετε να φτάσετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να κάνουμε το φανάρι εύκολης πρόσβασης να δουλεύει από μόνο του. Και απλά όταν ο πεζός θέλει να περάσει, να πατάει ένα κουμπί, να τον αισθάνεται βασικά και να περνάει. Όχι να χρειάζεται να το πατήσει από μόνος του για να αλλάξει, αλλά το δουλεύουμε ακόμα.
0: Τέλεια! Σας εύχομαι να το πετύχετε!
1: Ευχαριστούμε πολύ! Broken halos that used to shine.

Συνεχίζουμε ζωντανά από την κεντρική πλατεία της πόλης των Τρικάλων, από το Φεστιβάλ Φεταλός, ζωντανά.

0: από το Εσπερινό Λύκειο Τικάλων. Φέτος είμαι στην τάξη Β' Πληροφορικής. Κάναμε τεχνητή νοημοσύνη. Φτιάξαμε με ρομποτική, με βιλίτσα και με το κινητό. Δημιουργήσαμε πολύ ωραία πράγματα. Ο λόγος στη Μαρία να πει τα
1: υπόλοιπα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Προγραμματίσαμε. Είμαστε στο Β' ΕΠΑΛ, στο Εσπερινό Λύκειο, με τον κύριο Μετσιάδη. Κάνουμε διάφορους προγραμματισμούς με ρομποτική. Αυτά. Μένω μακριά, βέβαια. Δεν είναι εύκολο, είναι πολλές υποχρεώσεις. Αλλά είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε.
2: Κυρία Μαρία, πείτε μας λίγο πώς χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη. Πείτε μας.
1: Κάνουμε ένα προγραμματισμό με τη ρομποτική. Κάνουμε ερωτήσεις στο κινητό διάφορες. Αν απαντάνε σωστά, ανεβαίνει μια μπάλα. Σε σημείο που αν είναι λάθος η ερώτηση, δεν θα ανέβει μπάλα. Με τη σωστή ερώτηση ανεβαίνει μπάλα και πέφτει.
2: Σωστή ερώτηση από την πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Άρα διορθώνει την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
2: Τέλεια, ωραία. Είναι δηλαδή αυτό που ο άνθρωπος μπορεί μόνο να ελέγξει πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι άλλο κάνετε?
0: Ναι.
3: Το οποίο θα μας ταξιδέψει.
0: Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε. Συγγνώμη αν λίγο με τα σαρδάμε.
2: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Μέχρι την Κρήτη.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας τον κύριο Θεοχάρη Δημήτρη, ο οποίος είναι σύμβουλος μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς.
1: Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ μαζί, ζωντανά. Βλέπω μια

0: Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε δίπλα μας την κυρία Τέγου, η οποία είναι πρόεδρος του οργανισμού η Τρίκαλα και μάλιστα έχει οργανώσει όλο αυτό το οποίο σήμερα διεξάγεται στην πόλη μας,
1: έτσι,
0: που είναι ο Φεταλός.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, είστε φανταστικοί. Η οργάνωση τρομερή, εγώ πρώτη φορά έρχομαι και είμαι πολύ, πολύ περήφανη για την νεολαία των Τρικάλων.
0: Πείτε μας λίγο πώς μπορείς να το σχεδιάσεις όλο αυτό, να γίνει το Τρίκαλα μια πηγή τεχνολογία, μια πηγή πληροφόρηση, πώς θα καταφέρατε?
1: Αυτά ξεκίνησε, έχει χρόνια τώρα που έχει ξεκινήσει και το έχει δημιουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Παπαστεργίου ο Δημήτρης, ο πρώην δημαρχός μας και ο οποίος είναι και υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Και εμείς το συντηρούμε και εσείς είστε στη συνέχειά μας. Και αποδεικνύεται ότι ναι, μπορούμε και είμαστε η έξυπνη πόλη.
0: Θα γίνουμε πιο έξυπνοι από τώρα.
1: Θα γίνουμε, ναι.
0: Μπορεί να επηρεάσει τώρα την νεολαία και γενικότερα την κοινωνία.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον μέρος της ζωής μας και θέλουμε δεν θέλουμε ήδη έχει μπει στη ζωή μας και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Το θέμα είναι πώς θα την χρησιμοποιήσουμε και να μην χρησιμοποιήσει η τεχνητή νοημοσύνη εμάς. Εμείς για όφελος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουμε πράγματα, δράσεις και να πάρουμε πράγματα ό,τι μπορούμε καλύτερο από αυτή.
0: Πρέπει να στεκόμαστε σαν απλοί δύσπιστοι θεατές απέναντι στις εξελίξεις της τεχνολογίας ή να συμβαδίζουμε με αυτές?
1: Να συμβαδίζουμε, ποτέ. Ό,τι καινούριο έχουμε, το βλέπουμε θετικά, παίρνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα και το θέμα είναι τι χρήση κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ορθολογική χρήση όλων των νέων πραγμάτων, των δράσεων, των καινοτομιών, τα πάντα όλα.
0: Πιστεύετε ότι έχει έρθει η τεχνητή νοημοσύνη ώστε να γεμίσει από τους ανθρώπους αυτές τις ικανότητες που έχουν για την κριτική σκέψη, για τη δημιουργικότητα, τις οποίες δεν τις έχει η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει με σκοπό να καταλάβουν οι άνθρωποι και να αντιληφθούν ότι έχουν ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και με σκοπό να μπορούν να συμβαδίζουν και να χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη, και όχι αυτή εμάς.
1: Κοίταξε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια συσσωρευμένη πληροφόρηση, η οποία μας κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας, εντάξει, και θα τη χρησιμοποιήσουμε και θα συμβαδίσουμε μαζί της, για να γίνει η ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Αυτό, δεν θα την αφήσουμε να πάρει το πρώτο λόγο στη ζωή μας. Εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο. Θα γίνει εργαλείο για να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη και λίγο πιο άνετη.
0: Επειδή ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο να... Όχι με κάποιο τρόπο να μην τις αποδέχεται, αλλά πρέπει να παρατηρεί και να δέχεται αυτά τα οποία χρειάζεται για να μην τον επηρεάσουν.
1: Το είπες μόνος σου.
0: Ακριβώς αυτό. Είσαι έξυπνος. Πάρα πολύ.
1: Εμείς πριν.
0: Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε την κυρία Λεβέντη δίπλα, η οποία είναι πρόεδρος σχολικής επιτροπής. Και είναι και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Το βασικό είναι ότι είμαι πρόεδρος σχολικής δευτεροβάθμιας επιτροπής, δηλαδή είμαι υπεύθυνη για τα γυμνάσια και τα λύκεια, για σας, για τα σχολεία σας. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα να βοηθάμε τα σχολεία σας, να λύνουμε προβλήματα. Είναι το ταμείο μας, μπορεί να είναι λίγο, αλλά προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα των γυμνασίων και των λυκείων.
0: Με ποιο τρόπο μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα?
2: Με ποιο τρόπο θα λύσουμε τα προβλήματα? Πολύ καλή ερώτηση. Βάζουμε μια ιεραρχία στα προβλήματα και τα λύνουμε, τα σημαντικά. Αν είναι λίγο πιο ασήμαντα, τα αφήνουμε λίγο πιο πίσω.
0: Γιατί πόσο ασήμαντα
2: όμως. Τα χρήματα που έχουμε από το κράτος δεν είναι τόσο πολλά ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, δεν είναι καλό, αλλά δυστυχώς με όσα λεφτά έχουμε πορευόμαστε και βοηθάμε κτηριακά τα σχολεία μας ή και τις ανάγκες. Είτε αφορούν φωτοτυπικά, είτε αφορούν δράσεις που χρειάζεστε, είτε θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε την εκδρομή σας και να μην χρειάζεται να πουλήσετε την εφημερίδα που είναι πανέμορφη, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. Στο δικό σας σχολείο όχι τόσα, γιατί είναι πιο καινούριο, αλλά υπάρχουν παλιά και γερασμένα σχολεία στο Δήμο μας που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες.
0: Μιλήσατε πριν για ασήμαντα προβλήματα, αλλά όπως γνωρίζετε πριν κάποια χρόνια η τεχνολογία ήταν και λίγο ασήμαντη και δεν δόθηκε πολύ σημασία για το πώς θα επηρεάσει τον άνθρωπο, είτε αρνητικά είτε θετικά. Και σήμερα έχουμε έρθει στην δυσάρεστη θέση, να το πω, να σκεφτόμαστε τρόπους με τους οποίους πώς να μην επηρεάσει τον άνθρωπο.
2: Έχετε δίκιο. Εμείς ασήμαντα λέμε στο τμήμα παιδείας και στη σχολική, εγώ ρίχνω βαρύτητα σε αυτό. Ασήμαντο θεωρώ να αγοράσουμε έναν πίνακα. Κάτι που να ομορφύνει την τάξη. Δεν είναι Δεν το θεωρώ ασήμαντο, αλλά μπρος στο να πέσει ένας σοφάς ή να φτιάξουμε τουαλέτες αμαία σε ένα σχολείο, το να βάψουμε το θεωρούμε λίγο πιο ασήμαντο.
0: Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι οι σχολικές υποδομές, πρέπει να λυθεί.
2: Έτσι, σχολικές υποδομές, κάποιες είναι πολύ γερασμένες, κάποιες είναι πιο καινούργιες.
0: Και πώς μπορεί η τεχνολογία να μπει μέσα σε τέτοιες υποδομές, δηλαδή σε ένα σχολείο το οποίο οι σχολικές υποδομές είναι απαρχαιωμένες και παλιές. Πώς θα μπορέσει η τεχνολογία να εισέλθει εκεί πέρα μέσα? Δεν πρέπει
2: να... Η τεχνολογία μπορεί να εισέλθει. Κάνουμε, φτιάχνουμε την υποδομή για να έρθει η τεχνολογία. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρη ανακαίνιση του κτηριακού, της κτηριακής υποδομής. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή σήμερα πολλά σχολεία μας δεν έχουν ασανσέρ.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν είχαν γίνει δεν είχε προβλεφθεί αυτό. Τα πιο σύγχρονα έχουν υποδομή για ασανσέρ. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα σχολείο που υπάρχει ένα παιδί αμαία, δεν μπορεί να ανέβει στο δεύτερο όροφο. Αλλά δεν υπάρχει ο χώρος, ο κατάλληλος, θα πρέπει να γίνει πολύ, να γίνει εξωτερικά. Απαιτεί μεγάλο κόστος.
0: Αλλά δεν είναι μόνο και υποδομές, είναι και η νοοτροπία των ανθρώπων που μένουν πίσω ακόμα σε κάποια πράγματα. Ότι για παράδειγμα κάποια άτομα που είναι αμαία αποτελούν μια μειονότητα και κάποιος θα τους βοηθήσει να ανεβούν, όχι να δημιουργηθεί όμως μια υποδομή που να είναι για αυτά τα άτομα.
2: Δεν είναι μειονότητα, αλλά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εάν δεν είχε προβλεφθεί όταν χτίστηκε πριν από 40 χρόνια, σήμερα μας είναι λίγο πιο δύσκολο, όχι εκατόρθωτο, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο να το τρέξουμε και να το φτιάξουμε.
0: Άμα τότε έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές μπροστά, τώρα δεν πρέπει να σκεφτούμε τέσσερις και πέντε φορές μπροστά με μια τεχνολογία
2: που ακριβώς. Και εσείς οι νέοι θα πρέπει να το βάλετε και μπράβο, καλά κάνετε, σας βλέπω ότι έχετε πολύ καλό μυαλό σας, λειτουργεί, τρέχει πιο μπροστά. Χαίρομαι πάρα πολύ και μακάρι να προλάβουμε όλο αυτό το... Το μετά.
0: Το οποίο μακάρι να είναι βίωνο.
2: Ναι, μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνετε εδώ.
0: Κυρία Καραγκούνη, γεια σας. Με βοήθησε.

0: έχουμε δίπλα μας την κυρία Μανεάδου, Δήμητρα, γνωστή εδώ πέρα. Πείτε μας λίγα πράγματα για το πώς έχει διαμορφωθεί η αγορά εργασίας με την τεχνολογία.
1: Η αγορά εργασίας συνεχώς εξελίσσεται και πάντα πρέπει να παρακολουθείτε. Είστε λύκειο, σωστά. Και τι τάξη είστε? Πρώτη, ωραία. Άρα τώρα που μπορείτε, καλά είναι η πρώτη να αρθεί να κάνει ένα τεστ προσανατολισμού, γιατί στην Πεπεροβάτη έχουμε τεστ προσανατολισμού για τα παιδιά της πρώτης λυκείους. Συνήθως μπορεί και μερικά Δευτέρα, αλλά Δευτέρα έχουν πάρει πλέον την πορεία τους και καλύτερα να είναι πρώτη, που σας δίνει λύση, σας δείχνει, σας γνωρίζει τον εαυτό σας.
0: Το γνώρισε αυτόν.
1: Άγια, το γνώρισε αυτόν λοιπόν. Γνωρίζει λοιπόν τον εαυτό σας, γνωρίζει τον εαυτό σας και ανάλογα με αυτά που θέλετε και με αυτά που έχει ο εαυτός σας, κάνετε σωστή επιλογή στην τρίτη λυκείου πλέον.
0: Ωραία. Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα πρέπει να διαμορφωθεί με έναν νέο τρόπο που όχι απλώς θα περιορίζεται στην απλή ενημέρωση για τα επαγγέλματα, αλλά το πώς τα επαγγέλματα θα διαμορφωθούν σε λίγα χρόνια, γιατί ένας μαθητής που είναι πρώτη ηλικία θα είναι μελλοντικά εργαζόμενος.
1: Γι' αυτό είπα και σας είπα από την αρχή. Πρέπει συνεχώς να ενημερωνόμαστε, να μπαίνουμε.
0: Να συμβαδίζουμε τις εξελίξεις.
1: Στο μηχανογραφικό να μπαίνουμε για να δούμε και τις σχολές, ώστε να συμβαδίζουν με την αγορά εργασίας. Μπορείτε να μπείτε μέσα στα μηχανογραφικά ή στο σχολές και μόρια 2000 προηγούμενης χρονιάς που έχουμε μόρια, να ανοίγετε την κάθε σχολή και να βλέπετε μέσα μαθήματα, προσανατολισμό, πορεία, γιατί εκεί πλέον δίνουν και λύσεις για τους απόφοιτους. Δίνουν και κατευθύνσεις μέσα στις σχολές που μπορούν να σας οδηγήσουν εκεί που δεν το περιμένετε από μια σχολή που δεν σας φαίνεται, σε κάτι φοβερές λύσεις που μπορούν να σας αποκαταστήσουν. Αλλά υπόψη, το επάγγελμα που θα διαλέξετε και η σχολή που θα διαλέξετε να είναι αυτή που σας αρέσει και αυτή που θέλετε. Γιατί μπορεί να μην φαίνεται, αλλά όταν κάτι μας αρέσει μπορούμε και το εξελίσσουμε.
0: Έχουμε δημιουργικότητα.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν, έρχονται κάποια παιδιά και λένε εγώ θέλω να επιλέξω ένα επάγγελμα που δίνει λεφτά. Αν δεν σ' αρέσει δεν θα σου δώσει ποτέ λεφτά.
0: Πρώτα είναι να έχει την ευχαρίστηση μέσα του και μετά έχει την κοινωνική αποκατάσταση.
1: Οπότε ψάχνεις λοιπόν να το εξελίσσεις συνεχώς και αυτό σου δίνει πλέον τα λεφτά και την άνεση.
0: Τώρα ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πολύ σύνθετο στις μέρες μας. Η ανεργία. Η ανεργία των νέων βασίζεται κυρίως στην έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστά.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε απόλυτα.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε απόλυτα.
0: Πού ευθύνεται όμως?
1: Σε όλα. Στην κατάσταση, στην πολιτική κατάσταση, στην οικονομική κατάσταση, στα πάντα του κράτους. Δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα ότι είναι λόγος ο επαγγελματικός προσανατολισμός που δεν έγινε και δεν οδηγεί στην.
0: Η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Κατάλαβα. Το ότι δεν έγινε και οδήγησε εκεί. Δεν είναι από.
0: Άρα δεν είναι ο κύριος παράγοντας.
1: Είναι ένας από τους παράγοντες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι.
0: Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα επαγγελματικό προσανατολισμό και ένα τεστ να δείξει ότι ένα μαθητή μπορεί να είναι νομικό. Αλλά εκεί η αγορά εργασία να μην απορροφήσει άλλου νομικού.
1: Σωστά.
0: Και έτσι σωστά. Φτάνει στην ανεργία.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Οπότε δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε απόλυτο. Γεια σα, κύριε.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμητρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και έτσι να συνεχίσετε.
0: Ωραία. Τέλεια.
2: Μαζί μας τώρα έχουμε την κυρία Καραγιάννη. Η κυρία Καραγιάννη είναι σύμβουλος Αγγλικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλο.
0: Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
3: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είστε?
3: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πώς βλέπετε εδώ πέρα το τοπίο?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω εδώ τι κάνετε κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο είμαι περισσότερο εντυπωσιασμένη από την προηγούμενη χρονιά. Πραγματικά είστε ευρηματικά παιδιά, έχω δηλαδή έτσι εντυπωσιαστεί με όλα αυτά τα πράγματα που έχω δει σήμερα. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στα σχολεία μας, αυτό δηλαδή επιβεβαιώνουμε όλοι μας σήμερα. Οι καθηγητές σας, οι καθηγήτριές σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και φυσικά πρωτίστως εσείς. Και τι να ευχηθώ, να ευχηθώ πάντα να είστε τόσο δημιουργικά παιδιά και ανήσυχα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο είδατε σήμερα, που σας τράβηξε την προσοχή, τι ήταν αυτό το οποίο σας εντυπωσίασε περισσότερο?
3: Είδα πάρα πολλές εφαρμογές που δημιουργήσαν τα παιδιά από διάφορα σχολεία. Εφαρμογές που στηριζόταν και στην τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα παιδιά έχουν πάει ένα στάδιο παραπέρα. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για ευκολία, τη χρησιμοποιούν με έναν τρόπο δημιουργικό και έναν τρόπο ο οποίος είναι χρήσιμος για το υπόλοιπο σύνολο. Για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
0: Άρα, δηλαδή, σαν να γίνεται η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει πράξη τις ιδέες των παιδιών με κάποιο
3: τέτοιο
0: τρόπο.
3: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ναι. Που αυτό θα πρέπει να έχουμε πάντα στο
0: αλλά όχι μας. Να καθορίζει και την κριτική του σκέψη.
3: Έτσι ακριβώς. Και εδώ σήμερα φαίνεται ότι δεν καθορίζει την κριτική σας σκέψη. Φαίνεται ότι εσείς είστε εκείνοι που του λέτε τι να κάνει ουσιαστικά.
0: Και πρέπει να γίνεται αυτό γιατί αποτελεί και ένα κίνδυνο, όπως βλέπετε. Γιατί οποιοδήποτε εργαλείο είναι χρήσιμο, όταν το εκμεταλλευόμαστε με άσχημο τρόπο, θα επιφέρει σίγουρα αρνητικά αποτελέσματα.
3: Εννοείται. Μπορεί να είναι ευλογία ή κατάρα.
0: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, παιδιά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι.

0: Και αυτή τη στιγμή έχουμε δίπλα μας τον κύριο Τσακαδόπουλο, ο οποίος είναι μαθηματικός στο τρίτο γυμνάσιο. Καλημέρα κύριε Τσακαδόπουλε.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Πείτε μας λίγα πράγματα, πώς βλέπετε εδώ πέρα όλο το... τη διαδικασία.
1: Είναι μια όμορφη διοργάνωση. Έχει πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλά οργανωμένο. Βέβαια, εντάξει, περιθώρια βελτίωση πάντοτε υπάρχουν. Ο κόσμος από ό,τι βλέπω την έχει αγκαλιάσει. Αρέσει τα παιδιά, αρέσει τους ανθρώπους. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει.
0: Τι πρωτοστατεί βλέπετε εδώ πέρα στον ΦΡΑΙ, τεχνολογία, αυτή τεχνολογία, τι πρωτοστατεί?
1: Κυρίως είναι τα ρομποτάκια. Είναι
0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη δεν είδα πολλά πράγματα.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει, είναι ένας τομέας καινούριος ακόμα, έχει περιθώρια.
2: Τον Αντώνη, την Πατσαούρα, τη Μαρία,
1: εμείς τώρα σαν τρίτο γυμνάσιο.
0: Πώς το προωθείτε όλο αυτό?
1: Να παρουσιάσουμε τα δικά μας έργα.
0: Τι έργα φτιάχνετε?
1: Έχουμε κάνει ένα ψηφιακό περιοδικό, στο οποίο τα παιδιά γράφουν εμπειρίες, απόψεις, παρουσιάζουν εντυπώσεις από επισκέψεις εκπαιδευτικές που έχουν κάνει, από δράσεις που κάνουμε στο σχολείο.
0: Φτιάχνετε κάτι καινοτόμο?
1: Καινοτόμο, ναι, είναι ότι είναι ψηφιακό, προσπαθώντας να μηδενίσουμε το οικολογικό μας
0: αποτύπωμα.
1: Και η διάδοσή του βέβαια...
0: Συνδέεται δηλαδή περιβαλλοντική, έτσι...
1: Ναι, την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση μαζί με την τεχνολογία, πώς μπορεί να συμβαδίσουν.
1: Το ψηφιακό αποτύπωμα και την πρόσβαση, την εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση. Γιατί μέχρι τώρα, όταν γινόταν μια εκδήλωση, τα παιδιά την βλέπανε, την παρακολουθούσαν, συμμετείχανε. Αυτό με κάποιο τρόπο είδαμε ότι πρέπει να το επικοινωνήσουμε όχι μόνο στα παιδιά του σχολείου, όχι μόνο στους μαθητές μας, αλλά και παραέξω, να το δουν και οι γονείς, να το δουν και όποιοι άλλοι τέλος πάντων ενδιαφέρονται. Άρα, τα συγκεντρώνουμε όλα αυτά σε ένα περιοδικό, το οποίο είναι σε ψηφιακή μορφή, το οποίο μπορεί ο καθένας να ξεφυλίσει.
0: Πού μπορεί να το βρει ο κάποιος το περιοδικό αυτό?
1: Σίγουρα υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου. Και από εκεί και πέρα, εκεί είναι όλα αναρτημένα, όλα τα τεύχη, μπορεί ένα-ένα να τα δει.
0: Σκέφτεστε να το εκδώσετε?
1: Σε φυσική μορφή δεν είναι στις άμεσες σκέψεις, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με το σκεπτικό του οικολογικού αποτυπώματος.
0: Σωστά, ναι.
1: Άρα, αν δούμε

0: ναι, το δεν επιβαρύνει είναι σχετικό. Πάντοτε η ενέργεια που ξοδεύεται έχει επιβάρυνση στο περιβάλλον κτλ. Απλώς προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη η επιβάρυνση.
1: Δεν σκεφτόμαστε δηλαδή κάποιους τρόπους όπου να μην υπάρχει καθόλου επιβάρυνση.
0: Μηδενική επιβάρυνση δεν νομίζω να το καταφέρουμε.
1: Είναι δύσκολο αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή τι μόνο προφορικός λόγος. Από στόμα σε στόμα. Σωστά. Πιστεύω δεν θα έχει επιβάρυνση υπολογική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε δίπλα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Καπά, ο οποίος είναι πληροφορικός στο πρώτο γυμνάσιο Τρικάλων. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνο.
1: Καλημέρα παιδιά, συγχαρητήρια για την παρουσία σας εδώ στο Θεταλόν 2. Συγχαρητήρια για το περίπτερό σας. Καταρχήν συγχαρητήρια γιατί δίνετε μια διαφορετική νότα σε όλη αυτή την εκδήλωση, γιατί από την μονοτονία των έργων, των πράξεων κλπ. Εσείς έχετε μια ραδιοφωνική έτσι αναμετάδοση, η οποία δίνει ξεχωριστή χρειά και χρώμα σε όλη την εκδήλωση.
0: Πείτε μας λίγο ως πληροφορικός, πώς μπορείτε να προωθήσετε στα παιδιά να μάθουν όσον αφορά την τεχνολογία, αλλά τα ωφέλη της και όχι την εκμετάλλευση την οποία μπορεί κάποιος να κάνει απέναντί της.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πολύ εύστοχη ερώτηση, πάρα πολύ καλή και μπράβο σου. Αυτό που προσπαθούμε στα σχολεία είναι καταρχήν να αλλάξουμε λίγο την αντίληψη και την οτροπία ότι το κινητό και το υπολογιστής δεν είναι μόνο για διασκέδαση, για παθητική χρήση. Είναι για δημιουργία, είναι για να μαθαίνουμε, είναι για να εξασκούμαστε σε κάποια πράγματα και να ανακαλύπτουμε κάποιες δεξιότητες και κάποια ταλέντα μέσω κάποιων προγραμμάτων. Θέλω να πω συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Είναι κάποια παιδιά που έχουν τάση και ευχαίρεια στον προγραμματισμό. Πρέπει να το ενισχύσουμε αυτό. Πρέπει να ανακαλύψουμε το ταλέντο και να του πούμε: έλα εδώ εσύ. Λέγεσαι.
0: Μάριος.
1: Έλα εδώ, Μάριε, τι αρέσει από τους υπολογιστές, προγραμματισμός. Θέλεις να πάρεις ένα ρομποτάκι, να το ξεκινήσουμε μαζί, να δούμε τι κάνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Βάλει και σε φαντασία, βάλει και σε ένα σχέδιο και το προγραμματίζουμε. Έλα εδώ, εσύ, λέγεσαι.
2: Κωνσταντίνα, να σχεδιάσει.
1: Κωνσταντίνα, έλα εδώ, Κωνσταντίνα, σου αρέσει. Τρισδιάστατη σχεδίαση. Θέλεις να δημιουργήσει κτίρια αύριο μεθαύριο, κάτι σε αρχιτεκτονική. Οπότε υπάρχει αυτό το καταλογισμικό. Οπότε, αν ανοιχνεύσουμε τις ξεχωριστές δεξιότητες για κάθε μαθητή, μπορούμε να του δώσουμε ένα εργαλείο το οποίο θα τον ευχαριστεί. Αν δεν του αρέσει, δεν το κάνει.
0: Βλέπουμε όμως πλέον ότι η τεχνολογία δεν τη χρησιμοποιούν ως εκμετάλλευση μόνο για ψυχαγωγία ή διασκέδαση, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επιδρά και σε άλλα δεδομένα τα οποία μπαίνουν περισσότερο βαθιά στον άνθρωπο και νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον μπορεί να επηρεάσουν και την κριτική του σκέψη και το πώς θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις συνθήκες που θα είναι διαμορφωμένη η κοινωνία του μέλλοντος.
1: Πάρα πολύ καλή η ερώτησή σου και μπράβο σε έτσι που τα λες πάρα πολύ εμπεριστατωμένα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έρχεται ξαφνικά η τεχνητή νοημοσύνη. Το λέει και η λέξη τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητά μυαλά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να την αντικαταστήσουν ποτέ τον άνθρωπο. Θα πρέπει αυτά τα εργαλεία να δούμε ποια είναι χρήσιμα.
0: Δεν πρόκειται ή δεν πρέπει.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Σας το λέω πολύ απλά, γιατί ο άνθρωπος έχει συναισθήματα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έχει καλύτερη κρίση, έχει αυτό που είπα, έτσι συναισθήματα, ενώ αυτό είναι μια μηχανή την οποία την προγραμματίζουμε εμείς πάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς θα πούμε τι θα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Άρα με έναν τρόπο πρέπει να την ελέγχουμε για να μπορεί να μην μας ελέγχει αυτή.
1: Ακριβώς. Και το λέω πάντα έτσι και στους μαθητές μου, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χρήσιμο, είναι ένας χρήσιμος υπάλληλος, χρήσιμος εργάτης, αλλά είναι επικίνδυνο αφεντικό.
0: Οποιοδήποτε εργαλείο είναι χρήσιμο και το εκμεταλλευόμαστε μπορεί να είναι επικίνδυνο.
1: Τώρα, χρειάζεται και εκεί μέτρο. Πρέπει σιγά σιγά μέσα στα σχολεία.
0: Μετρονάριστο.
1: Πάνε μετρονάριστο ακριβώς. Όλα πάνε μετρονάριστο. Έτσι. Με μέτρο η τεχνολογία, με μέτρο και το κινητό, με μέτρο και τα παιχνίδια και ο αθλητισμός, όλα με μέτρο και το διάβασμα. Να υπάρχει ένας καλός προγραμματισμός.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο που οι επιστήμονες σκέφτονται πώς θα εξελίξουν την τεχνολογία και το πώς θα δημιουργήσουν περισσότερες έτσι. Πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτονται και το πού δεν θα επηρεάσουν τον άνθρωπο στο μέλλον. Και το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και ποιες θέσεις θα βρίσκονται σε κίνδυνο από την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μην καταφέρει να αντικαταστήσει αυτές τις θέσεις.
1: Πολύ σωστά. Και είναι το πιο ευαίσθητο σημείο. Το πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί όπως γνωρίζετε και από την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, Μοντέρνη Καιρή, φαίνεται που κάνει μια στάσιμη κίνηση. Δηλαδή ο άνθρωπος από τη βιομηχανική επανάσταση έφερε τις μηχανές για να το βοηθήσω σε στάσιμες κινήσεις. Αλλά το επιβάλλουν να ασχολείται με πιο στάσιμες κινήσεις από ό,τι ήταν στην αρχή.
1: Σωστά, μετά η εξέλιξη, η εξέλιξη προχωράει και τρέχει με χίλια και πολλές φορές δεν την προλαβαίνουν. Έτσι, και υπάρχουν προγραμματιστές οι οποίοι κοιτάνε μόνο το κομμάτι του προγραμματισμού. Να βγάλουν καινούριο προϊόν, να κάνουν ένα καινούριο update, ένα καινούριο λογισμικό. Άρα λοιπόν πάει στο θέμα λίγο της κερδοφορίας, ότι πρέπει να βγάλουν κάτι καινούριο να είναι ανταγωνιστικό.
0: Ναι, η ανταγωνισμός δεν κοιτάει τον άνθρωπο.
1: Μπράβο, ChatGPT, έτσι πέσαμε όλοι. Βγήκε το Gemini, είναι πιο καλό.
0: Είναι πιο καλό το ChatGPT, αλλά δεν κοιτάζει το πώς μπορεί να πλύσει το
1: πράγμα. Κοιτάει την τρίτο, γιατί υπάρχουν και άλλες τέτοιες πελατφόρμες. Οπότε όλοι κοιτάνε μετά ανταγωνιστικά να επιτυχθούν και να αναρριχθούν.
0: Είναι μια κουβέντα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη που δεν έχει τέλος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε.
0: Εγώ θα συνεχίσουμε ακόμα από ό,τι καταλαβαίνετε. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, ήταν πάρα πολύ εύστοχες. Ευχαριστώ και τον διευθυντή σας, τον κύριο Βράντζο Αθανάσιο, ο οποίος είναι και συναδελφός μου και φίλος. και είναι πολύ καλός και σωστός καθηγητής σε όλη την πορεία σας στην Ελλάδα.
0: Μη σας ευχαριστούμε.
1: Να έχετε και πάντα καλές και καλύτερες εξετάσεις από την δόση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα
2: μαζί μας έχουμε και μαθητές από το Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων. Και πείτε μας τα όνοματά σας.
3: Εμένα με λένε Μπίχτο Γιάννη. Και έχουμε, είμαστε στο Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων και έχουμε κάνει κάποιες κατασκευές. Συγκεκριμένα η δικιά μου τάξη γάμα έκανε την κατασκευή για να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους. Δηλαδή είναι ένα ρομπότ με Arduino που το φτιάξαμε κατά καιρό λόγο με 3D εκτυπωτή, όπου βάζει τα χάπια για πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και το βάζει ο φροντιστής ώστε έτσι να μην υποχρεώνεται να είναι συνέχεια πάνω από τον ηλικιωμένο και να του λέει πάρε τα χάπια, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Θα βάζουμε και βγαίνει τόσο κανονικά, ανάλογα με τις ώρες που το έχουμε προγραμματίσει.
2: Άρα βοηθάει τους ηλικιωμένους ανθρώπους να έχουν το πρόγραμμά τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Οι ηλικιωμένοι που έχουν όμως άγνοια, πώς μπορούν να βοηθηθούν από αυτό?
3: Ο φροντιστής αναγκαστικά το... Βασικά, η κατασκευή μας γι' αυτό δεν προβλέπει κάτι. Και αυτό μάλλον ο φροντιστής πρέπει να είναι εκεί πέρα 24 ώρες 24 ώρες.
2: Αυτό το κάνατε με τη βοήθεια των καθηγητών σας? Ποιος πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσετε μια τέτοια ωραία εργασία?
3: Ιδέα πάρθηκε από εμάς τους μαθητές και την υλοποίησαμε μαζί με τον κύριο Κίνα.
2: Τέλεια. Θέλετε να μας μιλήσετε και συγχαρήσετε λίγο το όνομά σας?
4: Ονομάζομαι Ευθυμία Πατρίκαλου. Είμαι και εγώ από το Γυμνάσιο Μεγάλων Καλυβίων. Συγκεκριμένα πάω Δευτέρα Γυμνασίου και όλη η τάξη έκανε ένα δημόσιο μπάκινγκ που από τη μία πλευρά στα αριστερά μετράει πόσα αμάξια μπαίνουν και από την άλλη πόσα βγαίνουν. Συγκεκριμένα έχει 7 θέσεις και στο δεξιά πάρκινγκ δείχνει πόσες θέσεις έχουν μείνει. Και άμα δεν έχουν μείνει, είναι πιασμένες και 7, γράφει τη λέξη full.
2: Στα αγγλικά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
4: Ναι.
2: Ειδικά αυτό που κάνετε για τους ηλικιωμένους. Θέλετε κάπως θέλετε να το εξελίξετε αυτό?
4: Θα θέλαμε να το εξελίξουμε πιο πολύ για την ώρα. Θα μπορούσε να είναι από τις 9, να έχουμε ένα χρονόμετρο και από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ να είναι ανοιχτό και μετά στις 10 να κλείνει.
2: Άρα θα θέλετε να είναι αυτόματο και να βοηθάει και τους ανθρώπους με άνοια, όπως αναφερθήκαμε.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Ωραία.
5: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα Ιμπίχτα, είμαι μαθήτρια της Α τάξης του Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβίων και φτιάξαμε δύο κατασκευές. Φτιάξαμε ένα έξυπνο πότισμα και φτιάξαμε και ένα ξυπνητήρι μέρας νύχτας. Το έξυπνο πότισμα μας λέει πόση υγρασία περιέχει το χώμα. Όταν, πώς το λένε, έχει πάνω από 50% υγρασία, ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Όταν όμως δεν έχει τόση υγρασία, ανάβει το κόκκινο λαμπάκι. Και το ξυπνητήρι, μόλις ξημερώνει, αρχίζει να χτυπάει και εμφανίζει ένα εικονίδιο και πατάς ένα κουμπί για να σταματήσει. Το πατάς συνεχόμενα 2-3 δευτερόλεπτα και σταματάει.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα συνεχίσουμε με έναν μαθητή από το Γυμνάσιο Πύλης. Για πες μας το όνομά σου.
6: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κολέτσιος. Είμαι μαθητής από το Γυμνάσιο Πύλης και σήμερα στο Θεταλό ήρθα να παρουσιάσω δύο έργα που κάναμε. Κάναμε ένα slideshow που περιέχει διάφορες εικόνες, όπου είναι φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη, όπου σε αυτές τις εικόνες παρουσιάζεται η αρχαία Ελλάδα, συγκεκριμένα η Ακρόπολη. Και είναι ένα quiz όπου περιέχει ερωτήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου επίσης είναι 30. Και πέρα από αυτό κάναμε και ένα άλλο βίντεο όπου περιέχει τοπία και κατοικίδια σε μια σειρά εικόνων που φτιάξαμε μέσω CapCut, που έχει και ένα τραγούδι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη.
2: Άρα έχετε χρησιμοποιήσει αρκετά την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Ναι, ναι, το κύριο θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μπράβο, σας συγχαρητήρια, γιατί είστε από τα λίγα σχολεία που έχετε χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Ναι.
2: Πώς σας είχε αυτή η ιδέα για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τα υπόλοιπα σχολεία δεν ανέφεραν κάτι?
6: Μιας που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πολύ τελευταία, είπαμε και εμείς να το εκμεταλλευτούμε για να παρουσιάσουμε κάτι καινούργιο.
2: Με τη βοήθεια των καθηγητών σας έγινε όλη αυτή η λίστα.
6: Ναι, συγκεκριμένα με την καθηγήτρια των γερμανικών.
2: Τέλεια.
0: Πώς λένε, είπαμε,
6: Χρήστος Κολέτσιος.
0: Να σε ρωτήσω, Χρήστο, αυτό που φτιάχνετε το πρόγραμμα που είπες ότι αποτυπώ την αρχαία Ελλάδα,
6: ναι.
0: Πού βασίζεται ακριβώς? Έχετε κάποια εικόνα για το πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα και το αποτυπώνετε εσείς? Φαντάζεστε πώς ήταν?
6: Όχι, έχει μια εικόνα. Έχει πολλά κτίρια που απεικονίζουν τον Παρθενώνα, όπου έχουν και βιβλιοθήκες μέσα. Και το απεικονίζουμε σαν το σχολείο μας. Ότι τα παιδιά μπαίνουν και καλά στην αρχαία Ελλάδα μέσα σε κτίρια σαν τον Παρθενώνα και διαβάζουν βιβλία.
0: Μπορεί να συνδεθεί αυτό κάπως με το VR?
6: Με το VR, όχι, δεν μπορεί όμως να συνδεθεί με το VR.
0: Πάντως είναι και μόνο που το, σαν ιδέα, πολύ καινοτόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ναι, γεια σας.

0: μαζί μας έχουμε και μία μαθήτρια από το 5ο γυμνάσιο Τρικάλων.
1: Γεια
0: σας. Θα μας πεις το όνομά σου.
1: Είμαι Μαχμούδ Κυψέλντα από το 5ο γυμνάσιο Τρικάλων, το στιγράμμα γυμνασίου. Και εσύ μαζί μας έχουμε ένα ηλιακό project, το οποίο υπάρχει ένα ηλιακό πάνελ που έχει κάποιες κυψέλες που είναι μέσα από σιλικόνη και συνδέονται με ένα κινητήρα, ο οποίος μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια στη κινητική. Και από εκεί έτσι έχουμε ένα νερό το οποίο κινείται. Επίσης έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι πλημμυρισμένο και έχουμε ένα αισθητήρα νερού από το MicroBeacon.net μέσα, το οποίο είναι φτιαγμένο και συνδεδεμένο με το Bluetooth και μας στέλνει μήνυμα στο κινητό μας ότι μπορεί το υπόγειό μας να έχει πλημμυρίσει.
0: Τέλεια! Δηλαδή εσείς τώρα, τι ακριβώς? Ποια είναι η χρήση?
1: Έτσι, ο αισθητήρα νερού μπορεί να βοηθάει σε σπίτια στο να καταλάβουν να μην είναι πλημμυρισμένα ή μπορεί να το χρησιμοποιούν σε γήπεδα ή σε χωράφια, άμα έχουν υπερκλήσει το νερό του πάρα πολύ.
0: Άρα βοηθάει σημαντικά.
1: Ναι,
0: και μετά από τις πλημμύρες που έχουμε περάσει ως
1: τη είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά στην Ιταλία.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφη η ιδέα να φτιάξετε κάτι τέτοιο. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και τώρα έχουμε και άλλες μαθήτριες, οι οποίες είναι από το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας.
3: Συγχαρητήρια πολλά, 5ο γυμνάσιο. Συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα σας. Πείτε μας το όνοματά σας.
4: Εγώ είμαι η Άρτεμις.
5: Και εγώ είμαι η Μαρκέλα.
2: Χάρηκα, μα πείτε μας λίγα πράγματα για τι φτιάχνετε σαν σχολείο.
4: Είμαστε από ένα πρόγραμμα που λέγεται ΕΠΑΣ, που είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: ΕΠΑΣ.
4: Ναι, yeah. Είμαστε το μοναδικό σχολείο στο νομό Τρικάλων που έχει επιλεγεί για να συμμετέχει. Και ο στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε άλλους μαθητές, γονείς, καθηγητές, γενικότερα τη μαθητική κοινότητα και όσους αυτή αφορά για την Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές αξίες, ποιος είναι ο στόχος της και τι κάνουμε εμείς ως μέλος της.
5: Μαζί μας έχουμε φέρει και μια κατασκευή η οποία έγινε σε 3D print και μέσω του προγράμματος Arduino έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε ναι ή όχι στο άμα σας άρεσε η παρουσίασή μας και ό,τι παρουσιάζουμε και τα συναφή.
2: Παρουσίαση σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες.
5: Ναι.
2: Ωραία. Δείχνετε ακριβώς δηλαδή το πώς πρέπει να είναι ένας ενεργός πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς πρέπει να είναι στο μέλλον, πώς θα διαφορετικοποιηθεί.
4: Εμείς ουσιαστικά περισσότερο ασχολούμαστε με τον τουρισμό, γιατί η Καλαμπάκη είναι μια τουριστική πόλη. Και κυρίως με τα μετεώρα δεχόμαστε μεγάλο όγκο τουριστών κάθε χρόνο και μας ενδιαφέρει πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τον τουρισμό στην Ελλάδα και κυρίως στην Καλαμπάκα και γενικότερα.
2: Α, δηλαδή έχει να κάνει με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις σχετικά με αυτό.
4: Ναι, πώς μπορεί να μας βοηθήσει.
2: Έχετε στείλει κάτι σε κάποιο κοινοβούλιο, σε κάποιον να ενημερώσετε, γιατί είναι μια δράση που μπορεί να πάρει μεγάλη διαστάσεις.
4: Είχε έρθει στην Καλαμπάκα πριν από κάποιο καιρό ο κύριος Φαραντούρης, που είναι ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μας είχε ενημερώσει, του είχαμε μιλήσει τα προβλήματά μας, είχαμε συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Και μας βοήθησε, δηλαδή μας έδωσε τις προτάσεις του και θα συνομιλήσουμε στην πορεία του προγράμματος.
2: Και πώς σας είπε ότι στο μέλλον θα μπορέσετε να το εξελίξετε αυτό?
4: Αυτό δεν μας το είπε.
2: Αυτό όχι. Αυτό μήπως θα πρέπει να το σχεδιάσετε εσείς?
4: Μάλλον.
2: Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και τώρα έχουμε δίπλα μας δύο μαθητές από
1: το πρότυπο επάντητα.
2: Τι κάνετε Σάντος?
3: Γεια σας, είμαι η Νάσια Γκατζιού.
0: Χαρήκαμε, πείτε μας λίγα πράγματα γιατί τι φτιάχνετε στα σχολείο.
3: Είμαστε από τον τομέα γραφικών τεχνών του πρότυπου Επαρτρικάλων και σήμερα παρουσιάζουμε κάποιες εργασίες που φτιάξαμε στην ώρα των εργαστηρίων που έχουμε να κάνουν με την
2: κλιματική αλλαγή.
3: Και έχουμε χρησιμοποιήσει και...
2: Και εκτός από την κλιματική αλλαγή έχουμε φτιάξει και αντικείμενα όπως είναι τραπέζια, City Illusion και... επαξημένη πραγματικότητα.
0: Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τι είναι αυτό το οποίο φτιάξατε, δηλαδή?
2: Έχουμε φτιάξει μια μακέτα η οποία αποτυπώνει το υγιής περιβάλλον και μια υγιής πόλη όπου αντλεί ενέργεια από θετικές προς το περιβάλλον ενέργειες και μια που είναι με βιομηχανίες, εργοστάσια και στη ρύπανση χωρίς κάποια ζωή.
0: Έχετε φτιάξει κάποιο πρόγραμμα, είναι κάτι το οποίο λέτε να φτιάξετε στο μέλλον?
3: Είναι μια μακέτα.
0: Α, μακέτα.
3: Ναι, που παρουσιάζει αυτά που είπε ο Θάνος πριν. Και έχουμε και ένα σκάν πάνω που μέσω μιας εφαρμογής μπορούμε να το σκανάρουμε και μας προβάλλει ένα βίντεο σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
0: Άρα στην ουσία, σαν ενημέρωση λειτουργεί για τους πολίτες.
2: Ναι.
0: Και μετά, τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουν οι πολίτες για να εφαρμόσουν αυτά τα οποία για τους οποίους ενημερώνεται?
3: Ουσιαστικά. Παρουσιάζει και ενημερώνει αυτό που έχουμε κάνει. Τώρα δεν έχουμε βάλει συγκεκριμένα το τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες, αλλά νομίζω είναι προφανές από τη μακέτα οι διαφορές μεταξύ μιας πόλης που έχει υποστεί προβλήματα μέσω της ρύπανσης του περιβάλλοντος και μιας υγιής πόλης.
2: Και ίσως δίνουμε ένα ερέθισμα σε κάθε πολίτη να ευαισθητοποιηθεί και να κινηθεί σαν ατομικότητα, χρησιμοποιώντας απλές και μεθοδικούς τρόπους όπως ανακύκλωση, να φροντίζει το περιβάλλον και να μην πετάει σκουπίδια και να... αυτό νομίζω.
0: Το πρόγραμμά σας στοχεύει σε μια πόλη έξυπνη, σε μια πόλη που θα είναι προστατευμένη από τις οικολογικές καταστροφές?
2: Σε μια πόλη συμπεριληπτική όπου είναι προστατευμένη από τις καταστροφικές πολιτικές.
0: Είναι επειδή περιοχή, φανερό κιόλας με τον Ντάνιελ που είχε...
2: Ναι. Σίγουρα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πάρα πολλά αλλά και η παγκόσμια κλιματική αλλαγή.
0: Παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Έχετε κάποια προγράμματα τα οποία δείχνουν πώς θα σχηματιστούν τα δεδομένα στο μέλλον από την κλιματική αλλαγή?
2: Όχι, δείχνουμε μόνο το πόσο, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι πόλοι, τα δάση, οι χώρες όπου κυριαρχούνται βασικά από πολλά, στη Μέση Ανατολή βασικά, που είναι παντού με εργοστάσια, ποτάμια ρυπανσμένα και καθόλου ζωή.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και τώρα
4: έχουμε δύο μαθητές απέναντί μας από το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων. Τα όνοματά σας?
5: Το όνομά μου είναι Βασίλης.
6: Δημήτρης.
4: Ωραία. Για πείτε μας, είστε στα σχολείο, τι έχετε φτιάξει, τι παρουσιάζετε σήμερα εδώ?
6: Έχουμε κάνει διάφορα, ανάλογα την τάξη. Έχουμε κάνει ένα μετεωρολογικό σταθμό που ανιχνεύει τη θερμοκρασία και την υγρασία, βλέπει τα βλαβερά αέρια και καταλαβαίνει το υψόμετρο ανάλογα με τη βαρομετρική πίεση.
5: Επίσης όλο αυτό το έχουμε συνδέσει μέσω Bluetooth ώστε να στέλνει τις τιμές του σε μια εφαρμογή στο κινητό και ταυτόχρονα κάνει και μια μικρή πρόβλεψη του κυρίου.
4: Άρα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει στις μέρες μας αυτό.
5: Ναι, ισχύει.
4: Όλο αυτό το φτιάξατε με τη βοήθεια των καθηγητών σας?
5: Το φτιάξαμε κυρίως μόνοι μας, αλλά βεβαίως βοήθησαν και οι καθηγητές μας. Είμαστε ένας όμιλος που το κάνει όλο αυτό.
4: Τέλεια, μπράβο παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμέσως μετά έχουμε παιδιά από το 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων.
7: Γεια σας, είμαστε εκπρόσωποι από το Α2 και θα σας παρουσιάσουμε το κάστρο μας. Έχουμε φτιάξει ένα κάστρο από περιζόλ και χαρτόνι. Χρειαστήκαμε επίσης ψαλίδι και άλλα πολλά υλικά. Για να γίνει πιο στιβαρό το κάστρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα χοντρό χαρτόνι όπως χρησιμοποιήσαμε και ο σκελετός του. Και το εξωτερικό το φτιάξαμε με χαρτόνι όπως είπε. Κόβουμε το περιζόλ σε μικρά κομματάκια και κάναμε ουσιαστικά τα τείχη του κάστρου. Οι λεπτομέρειες που έχουμε βάλει όπως τα χρώματα και τα παράθυρα τα έχουμε επιμεληθεί μόνοι μας. Έχουμε βάλει ξυλάκια μικρά ώστε να κάνουμε από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια του κάστρου και έχουμε βάλει και μικρές φιγούρες για τα κοσμητικά.
4: Άρα εσείς απεικονίζετε όλη την πόλη των Τρικάλων πάνω σε ένα κομμάτι χρυζόλ.
7: Ναι.
4: Μπράβο, είναι πάρα πολύ όμορφο το που φτιάχνατε.
7: Ευχαριστούμε.
0: Να κάνω και μια ερώτηση. Το κάστρο πώς το έχετε διαμορφώσει στην πόλη?
7: Το έχουμε διαμορφώσει ως και δίπλα από το φρούριο, το οποίο είναι, μας τέριαζε ως ένα πολιτιστικό στοιχείο που θα έκανε εντύπωση σε αρκετό κόσμο.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να εξελίξετε αυτή την προσπάθεια και το έργο που κάνετε με το να αποτυπώσετε μια νέα πόλη, με νέα δεδομένα, με καινούργια έργα, με καινούργια τεχνολογία?
7: Ναι, αλλά θα θέλαμε να κρατήσουμε κυρίως το αρχαιολογικό στοιχείο.
0: Πατάτε στον πολιτισμό δηλαδή με κάποιο τρόπο. Πατάτε πάνω στον πολιτισμό. Τι ηλικία είστε, παιδιά? Τι γυμνασίου είστε? Πότε γυμνασίου, μπράβο που έχουμε και παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον πολιτισμό.
7: Έχουμε φτιάξει επίσης ένα ρομποτάκι που θα φτιάξουμε.
1: Οπότε, ωραίστε την ίδια για τον προσφύριξη.
4: Έχουμε φτιάξει το πρώτο που είναι το πιο απλό ρομποτάκι. Χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα χρώματος και έναν αισθητήρα περίχωνης.
7: Αυτός ο αισθητήρας χρώματος βλέπει που είναι ένα χρώμα που το έχουμε ορίσει να ακολουθεί και το ακολουθάει. Με το που εντοπίζει ο αισθητήρας υπερήχων ένα άτομο ή κάποιο αντικείμενο μπροστά, σταματάει μέχρι που θα αφαιρεθεί αυτό το αντικείμενο.
1: Επίσης έχουμε φτιάξει ένα ρομπότ πιο σύνδετο από αυτό όμως, με την ίδια νοοτροπία, δηλαδή έχει όπως και το προηγούμενο ρομπότ μας, αισθητήρες χρωμάτων και υπέρηχο. Αλλά η δουλειά αυτού του ρομπότ είναι για την πρόληψη πυρκαγιών. Έχει δηλαδή ένα αισθητήρα θερμοκρασίας και ένα αισθητήρα υγρασίας. Και δηλαδή όταν αισθανθεί στον αισθητήρα μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, στέλνει ένα σήμα και βγάζει ένα ήχο το ρομπότ.
0: Πιστεύετε θα μπορούσατε αυτό να τοποθετήσετε εδώ πέρα στην πόλη που είναι πιο δασική περιοχή?
1: Θα μπορούσαμε, αλλά θα πρέπει να το προγραμματίσουμε επίσης. Μπορεί σε μερικά σημεία να σταματήσει λόγω του εδάφους και θα ήταν δύσκολο να το προγραμματίσουμε για να κάνει το γύρο της πόλης με τους αισθητήρες χρωμάτων, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με GPS.
0: Να μπορεί να εντοπίζει δηλαδή κάποια σημεία που υπάρχει καπνός, αυτό εννοείται?
1: Που υπάρχει καπνός μπορούμε να βάλουμε και αισθητήρα φωτιάς. Ναι.
0: Θα μπορούσε αυτό να εγκατασταθεί σε τη μεγαλύτερα δάση και σε περιοχές όπως για παράδειγμα στην Αθήνα,
1: ναι,
0: για να μπορέσει να προβλεφθεί κάποια πυρκαγιά?
1: Ναι.
0: Το αντιγράψετε από κάτι ή είναι και κάτι καινοτόμο δικό σας σαν ιδέα?
1: Όχι, είναι ένα που το σκεφτήκαμε εμείς δικό μας.
0: Τέλεια παιδιά, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
7: Γεια σας.

0: ζωντανά, ζωντανά για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας από την κεντρική πλατεία των Τρικάλων, από το μαθητικό φεστιβάλ Θεταλός, χτες και σήμερα, χτες πρωτοβάθμια και σήμερα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκπέμπει ζωντανά η μουσική ραδιενέργεια του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων. Στα πλατό αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος και στα μικρόφωνα
1: ο Μάριος.

0: Μαζί μας έχουμε τον κύριο Λεωνίδα Ποτήλα. Μας μίλησε και χτες, είναι ιδιαίτερη χαρά όμως που μας μιλάει και σήμερα. Είναι πρώην υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Τρικάλων. Είναι αυτός που είχε την αρχική ιδέα για το Φεστιβάλ Θεταλός. Κύριε Ποτήλα, ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Όπως λέγαμε και χθες, παιδιά, ιστορία γράφουν οι παρέες. Κάποια στιγμή ήμασταν εδώ στην Ασκληπίου και συζητούσαμε για εκπαιδευτικά θέματα, όπως πάντα εμείς οι εκπαιδευτικοί. Και λέμε, κάνουν τόσες πολλές δράσεις στα σχολεία, γιατί να μην τις βγάλουμε προς τα έξω, να τις δει και η τοπική κοινωνία, να τις δουν οι γονείς, να τις δει ο κόσμος. Και δειλά-δειλά άρχισαν να πέφτουν ιδέες να κάνουμε μέσα στο Ματσόπουλο, για παράδειγμα, να κάνουμε μια εκδήλωση στο Χριστό Θεατράκι, να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα. Μεγάλωνε συνεχώς όμως η ιδέα και οι δράσεις που άρχισαν να εμφανίζονται δειλά-δειλά. Και
2: βλέπετε
1: αποφασίσαμε να τις κάνουμε στην πλατεία, να περνάει και ο κόσμος, να τις βλέπει, να κάθονται οι περαστικοί, έτσι.
2: Η επίδραση της τεχνολογίας είναι ορατή, βλέπετε.
1: Ορίστε.
2: Η επίδραση της τεχνολογίας, βλέπετε, να είναι ορατή.
1: Ναι, σίγουρα. Η τεχνητή νοημοσύνη που είναι μπροστά μας θα αλλάξει, παιδιά, τον κόσμο. Σίγουρα θα είδατε ότι αυτοί που φέτος θα πάνε στο Δημοτικό δεν ξέρουμε ακόμη τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν. Δεν έχει ανακαλυφθεί το επάγγελμα που τα παιδιά αυτά που θα πάνε στο Δημοτικό, το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
2: Γιατί λέτε ότι θα είναι τόσο μεγάλη εξέλιξη που στο μέλλον θα τροποποιηθούν τα πάντα, όπου αυτό μπορεί να έχουν τώρα στο μυαλό τους στο μέλλον να μην υφίσταται ή να είναι διαφορετικά διαπραγματευόμενο.
1: Πολύ σωστά. Έτσι. Και τη νέα τεχνολογία πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είμαστε όλοι μας προετοιμασμένοι ότι θα αλλάξει τη ζωή μας.
2: Τέλεια, τέλεια. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, νιώθετε κάποια ανησυχία για την τεχνολογική εξέλιξη? Μήπως από εκεί πέρα που είναι μια ιδέα η οποία εξυμνεί στην ουσία τις προσπάθειες των ανθρώπων που την παρουσιάζουν και την βγάζουν, να έρθει τώρα να κάνει αυτά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι?
1: Στο βάθος του μυαλού δημιουργούνται και τέτοιες ανησυχίες, αλλά επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, επειδή είμαι και πληροφορικός και πέρασα μια ζωή διδάσκοντας πληροφορική, έτσι, βλέπω ότι δεν μπορεί με τίποτα να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Έτσι. Δεν θα μπορέσει, πάντα θα την έχουμε υπό την επιρροή μας.
2: Θα μας χρειάζεται δηλαδή, εννοείται.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Χωρίς τεχνολογία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σίγουρα.
2: Η τεχνολογία μας χρειάζεται.
1: Αυτό λέω, ότι χωρίς τεχνολογία τώρα πια δεν θα μπορέσει να κάνουμε τίποτα.
2: Εμείς τη χρειαζόμαστε τεχνολογία.
1: Αν μας χρειάζεται.
2: Αν μας χρειάζεται τεχνολογία όμως, εμείς είμαστε περίπου.
1: Πάντα ο άνθρωπος εξηγήσει την τεχνολογία.
2: Μπορεί να φτάσει σε κάποιο σημείο να ξεπερνάει τις δυνατότητες των ανθρώπων?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Εγώ κατηγορηματικά το λέω όχι. Επειδή πάντα θα την ελέγχουμε εμείς. Πάντα.
2: Μακάρι να θεωρείται αυτό η πραγματικότητα και να μην είναι ένα μακάρι να είναι. Να θεωρείται ότι θα υφίσταται και να μην εξαρτώμαστε σε όλα τα πράγματα από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ωραία, παιδιά, χάρηκα πάρα
2: πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και τον χρόνο ακόμη καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.

0: Αυτή τη στιγμή έχουμε δίπλα μας την κυρία Σοφία.
1: Σήμερα.
2: Ωραία. Καταρχάς, καλημέρα και συγχαρητήρια. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Εμείς σήμερα εστιάσαμε πιο πολύ στη 3D σχεδίαση, εκτύπωση και στη χρήση IO της συσκευών, όπου τα παιδιά κατέγραψαν όλο το κτίριο του σχολείου μας και στο Blender σχεδίασαν όλο το 3D κάτωψη του ισόγειου και του πρώτου ρόμπου και στη συνέχεια κομμάτι-κομμάτι το εκτυπώσαμε σε 3D εκτυπωτή, το βάλαμε πάνω σε μια βάση, το ενώσαμε και στη συνέχεια συνδέσαμε αισθητήρες απόστασης, μικρές απόστασης σε διάφορα χέρια σημεία της κάτωψης, όπου μπορούν τα άτομα με προβλήματα όρασης να έρθουν, να ψηλαμφίσουν το κτίριο και κάθε φορά που περνάνε πάνω από έναν αισθητήρα ενεργοποιείται φωνητική οδηγία που τους εξηγεί ακριβώς που βρίσκονται και τι υπάρχει περιμετρικά τους για να μπορέσουν να εντοπίσουν το χώρο γύρω τους.
1: Έχετε κάποια άτομα στο σχολείο σας που δεν έχουν όραση και σας κινητοποίησε?
2: Όχι, δεν έχουμε, αλλά ήταν στα πλαίσια του να γνωρίσουμε αυτές των δύο μήνων πληροφορικής που έχουμε πώς γίνεται η προσβασιμότητα με τη βοήθεια της πληροφορικής.
1: Αυτό θα θέλετε να το τοποθετήσετε κάπου για να έχουν πρόσβαση γενικά οι άνθρωποι της πόλης μας?
2: Θέλουμε να το τοποθετήσουμε αρχικά στον χώρο του σχολείου μας. Θα δώσουμε πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους να, να γνωρίσουν το σχολείο μας από κοντά και θα ευελπιστούμε σε κάποια συνεργασία με το Δήμο.
1: Με το Δήμο για να μπορέσει να το βγάλει μπροστά και στην κοινωνία.
2: Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε σχολεία και σε υποδομές όλα τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι.
1: Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί στο μέλλον? Τι θα κάνατε για να μπορέσετε να το εξελίξετε?
2: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Να βγάλει περισσότερες περιοχές της πόλης ή γενικότερα να
2: το έχουμε ήδη κάνει από πέρσι με χάρτη της πόλης μας, όπου απεικονίσαμε με 3D εκτύπωση όλη την πόλη των Τρικάλων και σε σημεία που υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, αγάλματα, μνημεία κλπ. Τοποθετήσαμε κουμπάκια με break ρύθμιση, όπου μπορεί ο τυγνός να πατάει το κουμπάκι και να ενεργοποιείται βίντεο με ηχητική φωνή που θα εξηγεί ποιο μνημείο βλέπει και ποιο είναι και την ιστορία του.
1: Δηλαδή ένας ο οποίος είναι τουρίστας για παράδειγμα,
2: ναι,
1: και δεν έχει όραση, θα μπορούσε να
2: με τα χέρια του απόλυτα μπορεί να εντοπίσει όλη την πόλη και πατώντας τα κουμπιά να γνωρίσει όλα τα μνημεία της πόλης μας.
1: Με έναν απλό τρόπο, χωρίς να κάνει τίποτα.
2: Χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi από πίσω, το οποίο υλοποιεί όλο τον προγραμματισμό και τη διασύνδεση των κουμπιών.
1: Πάρα πολύ καινοτόμο και πολύ έξυπνο.
2: Ναι, γι' αυτό είπα, συνδυάζουμε την εκτύπωση IO τις συσκευές και την πληροφορική.
1: Είναι δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει μια φυσική, έτσι, ένα φυσικό ελάττωμα να βρει.
2: Δεν θα το έλεγα ελάττωμα, θα το έλεγα κάτι το διαφορετικό.
1: Σωστό, σωστό.
2: Αλλά όχι ελάττωμα.
1: Ενώ φυσικό ελάττωμα, ότι φυσικά κάτι δεν έχει όπως έχουν οι άλλοι άνθρωποι.
2: Είναι απλά διαφορετικό. Σωστά. Το διαφορετικό πλέον στην κοινωνία μας δεν δημιουργεί εντυπώσεις. Είναι πλέον φυσιολογικό. Το υιοθετούμε ως κάτι που πλήρως φυσιολογικό.
1: Πρέπει να το
2: υιοθετήσουμε. Και το αποδεχόμαστε απόλυτα. Και προσπαθούμε να το ενισχύσουμε για να έχει τις ίδιες δυνατότητες με εμάς.
1: Αν είμαστε δηλαδή έτοιμοι να μπορέσουμε να δεχτούμε και άλλους ανθρώπους με τέτοιες.
2: Όλους τους ανθρώπους.
1: Όλους τους ανθρώπους.
2: Όλους. Όλους. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να εξυπηρετήσει όχι μόνο άτομα με προβλήματα όρασης και άτομα με προβλήματα ακοής, βλέποντας μόνο.
1: Θα μπορούσε δηλαδή ένα άτομο που δεν έχει ακοή να χρησιμοποιήσει αυτό το.
2: Γιατί το που κάναμε πέρσι, ας πούμε, ταυτόχρονα σε βίντεο υπήρχαν υπότιτλοι με οδηγίες που περιγράφανε αυτό που βλέπει ο άλλος. Οπότε είτε αν δεν άφηγε δεν έλεγε, μια χαρά θα μπορούσε να καταλάβει τι λέει.
1: Δηλαδή και άτομα όχι μόνο τα οποία δεν έχουν όραση, αλλά και γενικότερα είναι διαφορετικά σε άλλα, έτσι.
2: Τα θέλουμε τα διαφορετικά, δεν μας πειράζει.
1: Προφανώς και τα χρειαζόμαστε διαφορετικά για να καταλάβουμε το έλλειμμά μας σαν
2: άνθρωποι. Είναι και η μαγεία της όλης πόλης.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε να εξελιχθεί στον τέλειο βαθμό.
2: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κύριε Αγαπούλη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε. Πείτε μας λίγα πράγματα, ως φιλόλογος, πώς βλέπετε την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη?
1: Η τεχνολογική εξέλιξη είναι ανέκαθεν σημαντική. Η τεχνολογία δεν είναι απλώς δημιούργημα του σήμερα. Η τεχνολογία γεννήθηκε σε πανάρχαιους χρόνους. Ήταν αποτέλεσμα εξέλιξης και πάλι έγινε αίτιο εξέλιξης του ανθρώπου. Η τεχνολογία ήταν και η εφεύρεση του τροφού και των δομικών υλικών, όλων των στοιχείων τα οποία χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να βελτιώσει τη ζωή του, να βελτιώσει την καθημερινότητά του.
0: Αναφερθήκατε πριν λίγο τώρα στην αρχαιότητα, για το πώς υπάρχει η ποιητική τεχνολογία στην αρχαιότητα. Μήπως η φιλοσοφία των μεγάλων φιλοσόφων, όπως ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτωνας ή και ο Σοκράτης, με κάποιο τρόπο προοικονόμησαν τον ερχομό της τεχνολογίας και το πώς μπορεί να επιδράσει στους ανθρώπους?
1: Είναι εξαιρετική ερώτηση. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι η πνευματική δημιουργία του ανθρώπου εκτείνεται παράλληλα και στη φιλοσοφία και στις θετικές επιστήμες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε. Μάλλον πηγαίνουν δίπλα-δίπλα και η μία ενισχύει την άλλη. Έτσι, η ανάπτυξη της φιλοσοφίας από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους ουσιαστικά συμπορεύτηκε με την ανάπτυξη αυτών που θα ονομάζαμε σήμερα φυσικών επιστημών, καθώς ακόμα και η ίδια η φιλοσοφία προσπάθησε να δώσει ερμηνείες για τη δημιουργία του κόσμου, για την εξέλιξη και ούτω καθεξής. Επομένως, σημαντικό είναι να μην διαχωρίζουμε τις θετικές επιστήμες από τη φιλοσοφία και τις λεγόμενες θεωρητικές κοινωνικές επιστήμες, αντιθέτως να τις καλλιεργούμε παράλληλα, και θεωρώ ότι το σχολείο πρέπει να παρέχει ολιστική γνώση, δηλαδή να παρέχει από τη μια μεριά οπωσδήποτε τεχνολογική γνώση, αλλά αυτή έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή της χρήση εποφελία του ανθρώπου, την ανάπτυξη των θεωρητικών επιστημών, της φιλοσοφίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ηθική που έχει συνάφεια με τη χρήση της τεχνολογίας προφανώς σχετίζεται με τη φιλοσοφία.
0: Γνωρίζουμε, κυρία Ζέλη, ότι ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, ήταν ένα μαθηματικό μυαλό και ότι οι παλιοί φιλόσοφοι ήταν σοφοί σε όλα τα πράγματα.

0: αυξηθεί
1: το έδρος και το βάθος των γνώσεων. Δηλαδή, προφανώς θαυμάζουμε την αρχαιότητα. Δημιούργησαν πάρα πολύ σημαντικά πνευματικά οικοδομήματα, όμως η γνώση ήταν μετρήσιμη, θα λέγαμε.
2: Ήταν αυτό που λένε οι βέλτιστες φύσης και χρειαζόντουσαν την παιδεία, όπως ήταν σήμερα υπάρχουν βέλτιστες φύσης, υπάρχει μόνο παιδεία.
1: Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση, δεν είμαι σίγουρος.
2: Η ερώτηση είναι ότι είναι γνωστό ότι
1: φασαρία για αυτό δεν μπορώ να σημαίνω.
2: Ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν αυτό που λέμε βέλτιστη φύση, όπου από μόνη της είχαν το μαθηματικό και το κοφτερό μυαλό και με την κατάλληλη παιδεία βγαίναν από αυτό το γνωστό σπήλαιο που υπήρχαν και ήταν οι άρχοντες φιλόσοφοι της αρχαιότητας. Σήμερα υπάρχει το κοφτερό μυαλό που μπορεί να βασιστεί πάνω σε παιδεία ή η παιδεία θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο κοφτερό μυαλό?
1: Ναι, υπάρχει. Είναι ανθρώπινο. Εντελώς ανθρώπινο. Αλλά αν μου επιτρέπεις να πω κάτι ακόμα για, για το βάθος και το έδρος της γνώσης και πόσο επηρεάζεται από την εποχή. Λένε ότι ο Γκέτε, ο μεγάλος Γερμανός ποιητής των αρχών του 19ου αιώνα, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θεωρητικά είχε όλες τις γνώσεις της εποχής του. Λένε, εντάξει, είναι ίσως λίγο υπερβολικό, αλλά θεωρείται ότι κάλυπτε όλες τις γνώσεις της εποχής. Μετά εκτοξεύτηκαν τόσο πολύ οι γνώσεις που πλέον ήταν αδύνατον από έναν άνθρωπο να έχει εποπτεία, όχι να τις ξέρει όλες, να έχει μια σχετική εποπτεία.
2: Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το γεγονός ότι κάποτε η γνώση ήταν κάτι το οποίο πολύ περιορισμένο και δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες κάποιος να μπορέσει να είναι επεπαιδευμένος, τους οθούσε στο να μπορέσουν να βρουν και να μάθουν. Ενώ σήμερα που έχουμε πληθώρα γνώσεων, πληροφορίες και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να μάθει και να μπορέσει να είναι, να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της κοινωνίας, τις παραμελούμε.
1: Ναι, καλή ερώτηση, κρίσιμη. Θα έλεγα ότι δεν τις παραμελούμε ακριβώς, απλώς έχει πολύ περισσότερος κόσμος πρόσβαση στη γνώση και μάλιστα στη σχολική γνώση και έτσι φαίνεται η διαβάθμιση του ενδιαφέροντος, δηλαδή ότι άλλοι ενδιαφέρονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο.
2: Αποτάξεις το βρεις δηλαδή.
1: Ναι, έχοντας ιδιαίτερη επαφή με τα σχολεία μας στο νομό Τρικάλων, που εδώ που τα λέμε είναι και μια ιδιαίτερη θετική περίπτωση νομού όσον αφορά στα εκπαιδευτικά και δεν το λέω εγώ μόνο. Βλέπω απίστευτα παιδιά, καλή ώρα, απίστευτα παιδιά στα σχολεία με ιδιαίτερη καλλιέργεια, ενδιαφέροντα, κίνητρα να μάθουν περισσότερα και δεν συμμερίζομαι καθόλου την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι η νέα γενιά είναι απαίδευτη, δεν έχει ενδιαφέροντα και είναι δυσίωνη για το μέλλον της χώρας μας και της ανθρωπότητας. Αντιθέτως, βλέπω ότι τα εξέχοντα μέλη της νέας γενιάς είναι σαφώς πολύ καλύτερα, πολύ πιο συγκροτημένα σε σχέση με όσους από εμάς, ας πούμε, ήμασταν καλοί μαθητές ή προσιλωμένοι στη μελέτη όταν ήμασταν στη δική τους ηλικία. Δηλαδή, ζηλεύω αυτό που είσαστε εσείς στην ηλικία που βρίσκεστε. Μακάρι να μπορούσα στη δική σας ηλικία να γνωρίζω, να πω, το 1/10, το λέω έτσι αυθαίρετα, όσων γνωρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, αυτή η άποψη των περισσότερων ότι επειδή όλα τα παιδιά τα έχουν έτοιμα και έχουν και γνώσεις, δηλαδή που μπορούν να ψάξουν να βρουν, τους καθιστούν αδρανείς σαν μαθητές και σαν ανθρώπους. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σωστά?
1: Ανταποκρίνεται σε έναν βαθμό στην πραγματικότητα, γιατί χρειαζόμαστε κίνητρο για να επιδιώξουμε κάτι. Η ανέχεια είναι ένα κίνητρο.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, μας δίνει μια όθηση να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε κάποιος που έχει λύσει τα θεμελιώδη του προβλήματα, δηλαδή της τροφής και της επιβίωσης γενικότερα, ότι δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Γιατί η τάση για τη γνώση είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Και ο Αριστοτέλης το είπε. Μιας και αναφέρεται σε αυτό.
2: Υπάρχουν κάποια

0: ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπετε να επαναλαμβάνονται και να αποδεικνύουν ότι δεν βρέθηκαν ποτέ λύσεις για αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί και να ευθύνεται για αυτή την τεχνολογία.
1: Σταφάνω κοινότυπος, αλλά είναι εξαιρετική η ερώτηση και αυτή η ερώτηση, υπέροχη. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Κάποιοι ισχυρίζονται, και παλιά το πίστευα και εγώ, το θεωρούσα σωστό για την ακρίβεια, ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Όμως, γιατί το λέγαμε αυτό, διότι σκεφτόμασταν με βάση το μοντέλο του Ηράκλη, του ότι πάντα ρί, όλα αλλάζουν, δεν μπορείς να μπεις ξανά δύο φορές στα νερά του ίδιου ποταμού. Όμως αυτό είναι θεωρητικό. Η πράξη δείχνει ότι οι άνθρωποι επαναλαμβάνουν λάθη ή δημιουργούν όμοια προβλήματα μέσα στη διαχρονία. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Σοφός δεν είμαι, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει στην ηλικία που βρίσκομαι και από όσα παρατηρώ και σκέφτομαι, ναι, οι άνθρωποι απλώς δεν διαβάζουν ιστορία, δεν γνωρίζουν ιστορία.
0: Την γνωρίζουν όπως θέλουν αυτοί.
1: Ναι, για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν, ώστε να αποφύγουμε την επανάληψή τους.
0: Φταίει μήπως το γεγονός ότι έχουμε μια απερίγραπτη και χωρίς αντίκρισμα εθνική υπερηφάνεια πολλές φορές για πράγματα τα οποία δεν έχουμε καταφέρει ήδη, αλλά τα θεωρούμε δεδομένα, και με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν ποτέ δεν τα είδαμε και ποτέ τα βλέπουμε να έρχονται, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
1: Η αυτογνωσία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και καλό είναι να μειώσουμε σε κάθε επίπεδο τον ναρκισισμό μας, να είμαστε σεμνοί και ας βλέπουμε περισσότερο, όχι περισσότερο, ας βλέπουμε ισορροπημένα τα θετικά και τα αρνητικά. Από τα αρνητικά μπορούμε να μάθουμε πολλά, από τα λάθη μας μαθαίνουμε
0: από
1: περισσότερο.
0: Από τα αρνητικά θα διαμορφώσουμε τα μελλοντικά θετικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι. Κυρία Ζέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ, είναι σίγουρο αυτό. Γιατί είναι πολλές παράμετροι οι οποίοι παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η κοινωνία. Είτε αυτό λέγεται ιστορία, είτε αυτό λέγεται τεχνολογία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για τον λόγο.
0: Γεια σας.

0: σιγά σιγά.
1: Η Ιωάννα θα μιλήσει.
0: Σιγά σιγά. Στο τέλος εκπέμπουμε ακόμα από την κεντρική πλατεία το Τρικάλο. Εκπέμπει το 6ο Γενικό Λύκειο. Έχουμε τις τελευταίες μαθήτρες. Δύο μαθήτρες από το 3ο Γενικό Λύκειο. Κορίτσια, για πείτε μας δύο λόγια.
2: Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία. Περάσαμε πολύ ωραία. Είδαμε παιδιά με ταλέντο. Αυτά.
3: Ακριβώς τα ίδια. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ελπίζω να είμαι και τον χρόνο.
0: Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πολύ. Μετά θα είμαστε μαζί σας ζωντανά από την κεντρική πλατεία των Τρικάλων, εκπέμποντας από τη ραδιοφωνική εκπομπή, από το ραδιοφωνικό σταθμό του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.

κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Στο τέλος της ζωντανής μας εκπομπής. Για δεύτερη μέρα εκπέμπουμε ζωντανά από την κεντρική πλατεία των Τρικάλων στα πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ Θεταλός. Ο Θεταλός συναντά τα Ετρίκαλα. Δύο μέρες, Τρίτη και Τετάρτη, εχθές η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σήμερα η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με δράσεις ζωντανά επί της σκηνής από πολλά σχολεία και από μια σειρά από κατασκευές στους παρακάτω θεματικούς άξονες, ρομποτικές κατασκευές, ψηφιακές αφηγήσεις, ψηφιακές κατασκευές και εικαστικά. Μαζί σας για ακόμα μια χρονιά, για τρίτη ζωντανή χρονιά, το 6ο Γενικό Λύκειο καλύπτει την εκδήλωση. Μαζί μας ήταν στα πλατό ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος και ο Βασίλης. Στο μικρόφωνο ο Μάριος και η Κωνσταντίνα. Στο γενικό συντονισμό ο Θανάσης και ο Παναγιώτης, οι δύο καθηγητές. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα σας αφήσουμε με κάποια τραγούδια, με κάποια μουσικά τραγούδια. Καλό σας μεσημέρι.

να είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί. Με φωτιά που βρήκε τρόπο να έκρα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐσεις τα περιστέρια. Όταν πολέμησε γυμνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάνε την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους λάθουν. Όταν γυμνάς το σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους, εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες, αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύπνο με τον σταυρό σου στον κάκο σου και κρατώντας τον νητή καρφωμένο σε ένα τράπο.
10: Ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηλίθιος Ηρακλής, είπε να απελευθερώσει και μαζί της απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
11: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αλλαγή, την αγάπη και τον συνάνθρωπο.
12: Η διαφορά όμως ανάμεσα στο σύγχρονο εθελοντή και στην παλιά έννοια της φιλανθρωπίας είναι ότι αυτός αντιμετωπίζει τα άτομα στα οποία προσφέρει οικονομική εργασία, όχι με ήκτο, αλλά ως άτομα ισότητα, τα οποία παίρνουν δυσκολίες και στα οποία μάλλον προσφέρει.
11: Για μένα, εθελοντισμός είναι να βοηθά ένα συμμαθητή μου όταν δυσκολεύεται, να μην τον αφήνω μόνο του.
13: Είναι επίσης να σέβεσαι τους άλλους, να συνεργάζεσαι και να δείχνεις καλοσύνη, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις.
14: Ο εθελοντισμός δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται καρδιά.
15: Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε τρόφιμα, όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί είδαμε ότι υπήρχε ανάγκη. Άλλοι έφεραν ένα πακέτο μακαρόνι, άλλοι ένα κουτί γάλα. Όλα όμως είχαν την ίδια αξία.
16: Εγώ βοήθησα ένα συμμαθητή μου στο

0: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο. Αλλά πήρα κι εγώ.
1: Έμαθα να συνεργάζομαι.
0: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
2: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
3: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
0: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο,
2: στα γεροκομεία,
4: στην κοινότητά μας,
2: στα νοσοκομεία,
0: στα καταφύγια ζώων,
3: σε εθελοντικές οργανώσεις.
1: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
0: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο. Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
2: Ο εθελοντισμός είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
0: Το μέλλον μου δεν χτίζεται μόνο με νόμους. Χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
2: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης, βοήθα στις πλημμύρες.
0: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
3: Οι εθελοντές σώζουν ζωές, σώσ' κι εσύ μια ζωή.
0: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
4: Φύτεψε ένα δέντρο, κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
0: Βοήθα στην αναδάσους. Γίνε διασώστη σε περίπτωση σεισμού, σώσε ζωές.
1: Γίνε εθελοντή σε μονότητα. Γίνε μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
0: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
4: Ούτε να είμαστε τέλειοι. Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
1: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
3: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τη γη συνθλιμμένη, να έρθουν να βρουν συντροφιά. Να βρουν στρωμένο τραπέζι, στα μύγια να καθίσουν να πιο καημός. Και ανάμεσά μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Να βρουν γωνιά να κουμπίσουν, σκαμί για να κάψουν τυφλός. Και εκεί καθώς θα μιλάμε, συντροφιά και Χριστός.
5: Ο εθελοντισμός είναι επιλογή, είναι πράξη αγάπης, είναι δύναμη.
4: Ας γίνουμε κι εμείς μικροί εθελοντές με μεγάλες πράξεις.
0: Από μαθητές σήματα δημοτικού για μια κοινωνία αλληλεγγύης σε βάθμο της ουράς.
5: Δίνουμε χρόνο, παίρνουμε νόημα.
4: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε.
6: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
7: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Radio 5.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ξεκινάμε!
3: Οι μαθητές
4: και οι μαθήτριες
3: του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης
0: συμμετέχουν στη μεγάλη παρέα του μαθητικού ραδιοφώνου
1: και μοιράζονται μαζί σας αφηγήσεις, αφιερώματα,
3: μικρές σκέψεις και αγαπημένες μουσικές.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: CSR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

ラジー。

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Υπάρχει ο καθημερινός ρατσισμός.
2: Στο σχολείο.
3: Στο λεωφορείο.
2: Στη δουλειά.
3: Στην κοινωνία.
2: Δεν καταγγέλλεται,
3: γιατί πλέον θεωρείται δεδομένος.
2: Όταν σου σκίζουν τα βιβλία και σε περιθωριοποιούν γιατί δεν είσαι σαν αυτούς.
3: Όταν κανείς δεν κάθεται δίπλα σου στο λεωφορείο γιατί φοράς σκισμένα ρούχα.
2: Όταν ψάχνεις δουλειά και δεν σε θέλουν γιατί είσαι μαύρος και κοντός.
1: Όταν παρκάρουν πάνω στις ράμπες χωρίς να σκέφτονται τα άτομα που μετακινούνται με αναπηρικά αμαξίδια.
2: Γιατί, επειδή φοράω γυαλιά.
3: Επειδή έτσι μου αρέσει να ντύνομαι.
2: Επειδή είμαι πρόσφυγας.
3: Επειδή μου λείπει ένα πόδι.
2: Γιατί,
1: επειδή είμαστε διαφορετικοί.
2: Ναι, λοιπόν,
1: είμαστε διαφορετικοί.
2: Ζούμε όμως όλοι μαζί.
3: Στην ίδια χώρα.
2: Πάμε στο ίδιο σχολείο.
3: Δουλεύουμε μαζί.
2: Κι ας είμαστε διαφορετικοί.
3: Όπως τα 5 δάχτυλα του χεριού.
2: Το καθένα ξεχωριστό.
1: Με το δικό του ρόλο.
2: Το καθένα πολύτιμο.

0: άνθρωποι είναι χρήσιμοι. Όλοι οι άνθρωποι προσφέρουν. Ας μην τους κατακρίνουμε. Το μπούλινγκ και ο ρατσισμός πρέπει να γίνουν άγνωστες λέξεις.
1: ESR Live from Greece. This is European School Radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ, τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους. Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
3: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένω να αποτύχω.
4: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
5: Κουράστηκα να προσποιούμε ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
6: Θα ήθελα μια φορά να πούμε, μπράβο, απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
7: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, λέξη ο πέν.
2: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
8: Όταν με συγκρίνουν, ξεχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
9: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλλονται και μένουν.
10: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος, όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
11: Μερικές φορές σκέφτομαι, αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
12: Νιώθω όρατος, είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
13: Φοβάμαι, μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος, αρκεί αυτό που είμαι.
1: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
14: Το να ζητήσω βοήθεια νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πώς αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανείο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
3: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέση στο ερωλόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
4: Κι όμως είναι εκεί, κουβαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
1: Ίσως δεν χρειάζονται λύση.
3: Αλλά προσοχή, χώρο.
0: Όταν σε παίρνουμε, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σοπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σοπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σοπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή καμιά φορά πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη. Και ίσως, αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
15: Σεβασμός.
16: Ασφάλεια. Κατανόηση.
17: Αποδοχή.
18: Εμπιστοσύνη.
19: Να μην φοβάμαι.
20: Να πω όταν κάνω λάθος.
21: Να με ακούω.
22: Να μην με κρίνουν.
23: Να είμαι αυτός.
24: Να χωράω.
25: Να με βλέπουν.
26: Να με υπολογίζουν.
27: Χωρίς να μιλήσω.
28: Χωρίς να ακουστώ.
29: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

0: Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν, οξυστούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Τι ψάχνεις, μπρο?
1: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
0: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
1: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψες την τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
2: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό.
1: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
2: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
0: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
2: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
1: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
2: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
0: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
2: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
1: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
0: Ούτε κι εγώ.
2: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: We're 16 young pupils from the third high school of Veria. We're about to embark on an adventure of a lifetime. Yes!
1: We're part of an exciting Erasmus project focusing on sustainable tourism.
2: We are learning how to travel responsibly and leave places better than we found them.
0: So we will share our ideas and experiences with peers from Germany. Together, they'll work on solutions to make tourism greener and more sustainable.
1: It's more than a trip. It's a journey towards a better future. You can't wait to exchange cultures, discover new places, and make a real impact.
2: Erasmus projects open young minds and inspire positive change. Stay tuned as we, the young change makers, are going to share our stories.
1: Sustainable tourism for today, for tomorrow, for everyone.
3: Κάθε σελίδα ενός βιβλίου είναι μια πόλη. Κάθε γραμμή είναι ένας δρόμος. Κάθε λέξη είναι ένα σπίτι. Τα μάτια μου περνάνε στο δρόμο, ανοίγοντας κάθε πόρτα, διαπερνώντας κάθε σπίτι. Σήμερα το πρωί, καθώς έβγαινα από το βιβλίο μου, βίωσα μια αίσθηση μέθης, μια μεγάλη ανυπομονησία, μια υπέροχη επιθυμία. Το μόνο που ζητώ από ένα βιβλίο είναι να με εμπνεύσει με ενέργεια και θάρρος, να μου πει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή που μπορώ να πάρω, να μου υπενθυμίσει την άμεση ανάγκη να δράσω. Raison du charme, το χελιδόνι του χελιδονιού. Τον Απρίλιο του 1616 έβγαν από τη ζωή δύο μεγάλοι δημιουργοί της λογοτεχνίας. Στις 22 ο Ισπανός εγγραφέας του Δον Κιχώτη, Μιγκέλ ντε Σερβάντες, και στις 23 ο Άγγλος δραματουργός Βίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
4: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

ομάδες, όλοι εμείς οι δειλοί που δεν είχαμε επαφή μόνο οπτική. Από μια γωνιά βλέπεις πολλά, μα όλα αυτά μαχαιριά της δικιάς μας γενιάς. Φέρσου σωστά, κοίτα ψηλά. Όχι σκυμμένο.

Περαστικοί που σε βλέπουν αποτύχει, πληγωμένο και δαρμένο μες στα τείχη. Παιδιά, πεσμένα ξανά, αίματα πολλά, σφαίρες παντού, κρίσεις πανικού, στιγμές καινού, ναι στιγμές καινού, φίλος κακός, άτιμος εχθρός.

0: Όχι σκυμμένο. Όχι σκυμμένο το κεφάλι, για. Όχι σκυμμένο. Όχι σκυμμένο το κεφάλι, για. Όχι σκυμμένο το κεφάλι σε αυτό το χάλι.
1: Now you're listening to European School Radio, the first

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους που ήταν στενά συνδεδεμένος με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Επιπλέον, οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοιο μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Το κλίμα αυτό ευνόησε την καλλιέργεια φυτών όπως η ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αγροτικής ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές. Έτσι, οι πρόσφυγες μπόρεσαν να μεταφέρουν όχι μόνο σπόρους, αλλά και γνώσεις καλλιέργειας, διατηρώντας μια συνέχεια σε παραγωγική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο. Στη Νέα Καλλικράτεια, όπως και στην παλιά πατρίδα, τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η νέα και η παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Καλλικιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παίζονταν με παραδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

0: Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια, άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενότητας.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
3: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
5: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
6: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
8: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
9: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
10: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Wi-Fi Family, μια οικογένεια σε αποσύνδεση. Ένα podcast της 6ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Από το πρωί μαγειρεύω. Χαρά που το σηκώθηκα. Δεν με βοηθάει κανένας σε αυτό το σπίτι. Έτοιμο το φαγητό, θα κρυώσει. Ελάτε επιτέλους.
2: Μάνα, κάνω live. Σε λίγο.
3: Έλα, μπρο, δεν μπορώ τώρα. Θα μπω μετά, φίλο.
4: Τέλος, αφήστε πια αυτά τα κινητά. Δεν θυμάστε όλα αυτά που πάθατε.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
6: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
5: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
6: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
5: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
6: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
5: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
6: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS, αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα.
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

κάθε ξημέρωμα με έβρισκε να χαζεύω απέναντι. Για άλλη μια φορά, εκείνη την κρυπόλη κατοικία. Ειδικά εκείνο το μοντέρνο διαμέρισμα με τις μαριονέτες στο μπαλκόνι που κάθε τόσο ανέβαιναν στα κάγκελα και χαμογελώντας πηδούσαν στο δρόμο. Και εσύ ολοκατέβαινες μες στο baby doll σου νευριασμένη και τις μάζευες και τις μάζανες και οι γείτονες γελούσαν μαζί σου. Εγώ όμως ποτέ μου δεν γέλασα. Το αντίθετο, σ' ένιωθα λες κι ήσουν μέσα μου, λες κι είχες πιάσει αγκαλιά την καρδιά μου. Πήγα να πεθάνω τη μέρα που έφυγες. Φόρτωσε ένα φορτηγό όλα τα πράγματά σου. Θεέ μου, είχες τόσα πολλά πράγματα και εγώ είχα τόσα πολλά να σου πω. Τόσα που ίσως μια ζωή να μην έφυγε.

0: Πόσο συχνά στρέφουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στη ψυχή και τα συναισθήματά μας? Πόσο φροντίζουμε την ψυχική μας ευημερία?
1: Η ψυχική μας υγεία αφορά το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, να είμαστε λειτουργικοί και να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους.
2: Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων, αλλά μια κατάσταση ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή, τις σχέσεις και τη σωματική μας υγεία.
3: Για πολλούς νέους, τα συναισθήματα γίνονται έντονα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Το άγχος και η κρίση πανικού δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι σημάδι ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή και φροντίδα. Όταν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε και να μιλάμε γι' αυτό, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.
4: Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τη σημασία της ψυχικής υγείας και για το άγχος και τις κρίσεις πανικού, αλλά και για τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που συχνά κατακλείζουν τους νέους.
5: Στη συνέχεια συζητάμε και θέτουμε τα ερωτήματά μας για την ψυχική υγεία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού στη σχολική μας νοσηλεύτρια, αναζητώντας απαντήσεις και καθοδήγηση.
0: Πολλά παιδιά της ηλικίας μας παθαίνουν κρίσεις άγχους και πανικού. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε?
6: Η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και την κρίση πανικού είναι κυρίως στην ένταση, την διάρκεια και τον τρόπο που εμφανίζονται. Το άγχος είναι σταδιακό και συνδέεται με κάποια σκέψη ή κατάσταση. Εμφανίζεται σιγά-σιγά, μπορεί να κρατήσει μέρες ή ακόμη και ώρες και το προκαλεί συγκεκριμένη αιτία με συμπτώματα τα οποία είναι πιο ήπια, όπως είναι η ανησυχία, η νευρικότητα, το σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, η ταχυκαρδία, όχι πολύ έντονη, δυσκολία συγκέντρωσης, αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η κρίση πανικού είναι ξαφνική και έντονη, χωρίς πάντα προφανή λόγο. Εμφανίζεται απότομα, κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου. Τα συμπτώματα είναι η πολύ έντονη ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή ή αίσθηση ότι πνίγεσαι, ζαλάδα, μούδιασμα και έντονος φόβος ότι θα λιποθυμήσεις.
7: Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού?
6: Όταν σε πιάνει κρίση πανικού, προσπάθησε να αναπνέεις πολύ αργά. Κράτησε σταθερό το βλέμμα σου σε ένα σημείο ή κλείσε τα μάτια σου. Πάρε αέρα από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτησε τον για άλλα 4 δευτερόλεπτα και βγάλε τον αέρα από το στόμα για 4 πάλι δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας αυτό όσες φορές χρειαστεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο ή από έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να αναπνέεις τέλεια, αρκεί να κόψεις το γρήγορο ρυθμό της καρδιάς.
0: Και την κρίση άγχους πώς την αντιμετωπίζουμε?
6: Όταν νιώθεις ότι σε πιάνει άγχος, σταμάτα για λίγο και πάρε αργές βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που σε πιέζει. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και θυμίσου ότι μπορείς να το ελέγξεις. Κάνε κάτι που σε χαλαρώνει, όπως το να ακούσεις μουσική ή να πας μια βόλτα.
8: Όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού ή κρίση άγχους, είναι απαραίτητο να μιλήσει με ψυχολόγο?
6: Δεν χρειάζεται πάντα να μιλήσεις με ψυχολόγο, αλλά πολλές φορές βοηθάει. Μία μεμονωμένη κρίση άγχους ή πανικού μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως οι κρίσεις συμβαίνουν συχνά, σε εμποδίζουν στο σχολείο ή στην καθημερινότητά σου ή σε κάνουν να φοβάσαι ότι θα ξανασυμβούν, τότε το να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι αλήθεια πως οι έφηβοι έχουν περισσότερο άγχος στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με έναν ενήλικα?
6: Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ενήλικες έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά συνήθως και περισσότερα εργαλεία για να τα διαχειριστούν. Εσείς ως έφηβοι νιώθετε το άγχος πιο έντονα στο σώμα και δυσκολεύεστε να το ελέγξετε, γιατί ο εγκέφαλός σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και οι ορμόνες σας αλλάζουν συνέχεια. Στην εφηβεία προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι, πού ανήκεις, αν σε αποδέχονται και αν είσαι αρκετός. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Τα social media δείχνουν μόνο τις καλύτερες στιγμές των άλλων, τέλειες παρέες και ζωές, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Το σχολείο, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών δημιουργούν ένα καθημερινό άγχος, σαν ένα μικρό βάρος που κουβαλά συνέχεια.
7: Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας υγεία και πώς μπορεί να μας επηρεάσει την καθημερινότητά μας?
6: Η ψυχική μας υγεία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν νιώθουμε καλά και έχουμε ισορροπία, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο σχολείο, να έχουμε καλές σχέσεις με φίλους και οικογένεια και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν όμως η ψυχική μας υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθουμε θλίψη, άγχος ή θυμό, να κουραζόμαστε εύκολα ή να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την καθημερινότητά μας.
8: Όλα τα άτομα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις κρίσεις?
6: Όχι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να ηρεμούν πιο γρήγορα, άλλοι να χρειάζονται βοήθεια από φίλους ή ενήλικες ή από κάποιον ειδικό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνικές αναπνοής, άλλοι χρειάζονται χρόνο ή ηρεμία. Το σημαντικό είναι να βρεις τι δουλεύει καλύτερα για σένα. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος.
0: Όταν έχεις αρκετό άγχος, υπάρχει πιθανότητα λιποθυμίας?
6: Ναι, όταν έχεις πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, μπορεί να νιώσεις συμπτώματα σαν λιποθυμία, όπως ζαλάδα, αδυναμία ή αίσθημα ότι θα πέσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σου αντιδρά στο στρες και αλλάζει προσωρινά η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή σου.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες, τον θυμό και την οργή μας όταν είμαστε έφηβοι?
6: Όταν νιώθεις θυμό, οργή ή στρες, πάρε βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα και κάνε κάτι που σε ηρεμεί, όπως περπάτημα, μουσική ή να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσεις πριν τα συναισθήματά σου ξεφύγουν.
0: Πριν κλείσουμε, ας θυμόμαστε όλοι κάτι σημαντικό. Το άγχος και η κρίση πανικού δεν μας ορίζουν. Είναι εμπειρίες που περνούν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν δεν φαίνεται. Το να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι πράξη δύναμης, όχι αδυναμίας. Αν σήμερα κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι δυσκολεύεται, δεν είναι μόνος. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ελπίδα.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
10: Παιδιά, τα μάθατε?
11: Τι να μάθουμε?
10: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
11: Δηλαδή?
10: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
12: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
11: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
13: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
14: Είμαστε ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσουρακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
15: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
16: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
17: Γιώργος Χατζηγαράκης.
18: Άγγελος Παπασφάκης.
19: Στέλιος Χατζάκης.
16: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
20: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
21: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
22: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό.
17: Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι, που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ύχη.
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
4: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κίνητο. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
5: Η αλήθεια είναι και εμένα μου έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
4: Εσύ, γιατί δεν κάνω τρόπο υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω συγχαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
4: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε και κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
5: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
4: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
4: Καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
5: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
4: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
5: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτός.
4: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάσσεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμε.
4: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
5: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
4: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
5: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
4: Περισσότερο, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώς είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
4: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από την ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
4: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
6: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
7: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
6: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Γεια σας!
10: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
9: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
11: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
9: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα. Είμαστε οι Schoolgans.
12: Ταυτίζουμε εδώ!

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
6: Ο δεύτερος βοηθός ήταν το χρυσό σπαθί που το είχε χαρίσει στην οικογένειά του ένας γενναίος κριτικός πολεμιστής.
7: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
8: Γιώργος Κατεγαράκης.
9: Άγγελος Παπασφάκης.
10: Στέλιος Χατζάκης.
7: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχτηρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
11: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
12: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
13: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
14: Καλημέρα σας. Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης του 20ου Δημοτικού Αγίου Δημητρίου και σήμερα μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα. Τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας.
15: Στη γειτονιά μας υπάρχουν σκύλοι και γάτες που ζουν χωρίς σπίτι και φροντίδα.
16: Βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου συναντάμε συχνά αδέσποτα ζώα. Οι κάτοικοι λένε ότι πολλά από αυτά εγκαταλείφθηκαν.
17: Κάποια ζώα δεν έχουν τροφή. Κάποια φαγόταν τους ανθρώπους.
18: Κρυώνω, πεινάω, δεν έχω σπίτι, γιατί με εγκατέλειψαν.
19: Ich bin ein Hund.
20: Ich bin so traurig.
21: Ich brauche Wasser.
22: Kein Tier allein.
23: Ein Zuhause für jedes Tier.
24: Tiere brauchen Leben.
25: Zezui und Sal.
26: Ze brauchen Demut.
27: Τα ζώα δεν μιλούν, αλλά νιώθουν.
28: Πώς δημιουργείται το πρόβλημα?
29: Όταν κάποιοι εγκαταλείπουν τα ζώα τους.
30: Όταν δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη.
31: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
32: Να βάζουμε νερό το καλοκαίρι.
33: Ενημερώνουμε έναν ενήλικα.
34: Να στηρίζουμε υιοθεσίες.
35: Να μην αγοράζουμε ζώα.
36: Protège les animaux. Προστατεύουμε τα ζώα.
37: Aimons les animaux. Αγαπάμε τα ζώα.
38: Les animaux sont nos amis. Τα ζώα είναι φίλοι μας.
39: Η φιλοζωία είναι πολιτισμός.
40: Τα ζώα δεν έχουν φωνή.
41: Είμαστε εμείς η φωνή τους.
2: Τα ζώα υιοθετήστε, ένα σπίτι τους χαρίστε.
42: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Afters.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα από τη Μουσική Ραδιενέργεια, τον ραδιοφωνικό σταθμό του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.
0: Στο μικρόφωνο η Νάσια και ο Νίκος.
1: Σήμερα μιλάμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες που θα μας οδηγήσουν στο αύριο. Αν είσαι στο σημείο που προσπαθείς να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, ποια κατεύθυνση να πάρεις ή απλώς νιώθεις λίγο χαμένος μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τότε το επεισόδιο είναι για σένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δεξιότητες του μέλλοντος, τι ζητάει η αγορά, πώς αλλάζει η δουλειά γύρω μας και κυρίως πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να είμαστε μέσα σε αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η επίσημη εικόνα των αριθμών δείχνει μία τάση βελτίωσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Μείωση της ανεργίας, νέες θέσεις εργασίας, ειδικά σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός, η ενέργεια και η εκπαίδευση.
1: Όμως, μια προσεκτική ανάγνωση της πραγματικότητας αποκαλύπτει σημαντικές αδυναμίες.
0: Μεγάλο μέρος των νέων θέσεων αφορά την μερική ή την εκπεριτροπή σε απασχόληση. Πολλοί εργαζόμενοι καταγράφονται ως απασχολούμενοι, ενώ στην πραγματικότητα αμείβονται με μισθούς που δεν καλύπτουν το κόστος ζωής. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, οι θέσεις εργασίας είναι εποχικές και κατά συνέπεια προσωρινές. Αυτό δημιουργεί μια ψευδέστηση ανάπτυξη το καλοκαίρι, η οποία καταραίει τους χειμερινούς μήνες.
1: Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο του brain drain, το οποίο αναδεικνύει και την αναδυστυχία δεξιοτήτων. Πράγματι, ενώ λέγεται ότι ανοίγουν θέσεις στην τεχνολογία, η Ελλάδα όλο και περισσότερο χάνει εξειδικευμένο προσωπικό προς το εξωτερικό.
0: Πρόβλημα δημιουργεί επίσης το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που διδάσκει η εκπαίδευση και αυτά που ζητάει η αγορά. Με αποτέλεσμα, πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας να μένουν συχνά κενές ή να καλύπτονται από άτομα με χαμηλότερα προσόντα.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και γενικά το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα μας, προκαλούν σύγχυση σε εμάς, τους νέους, οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Όχι γιατί δεν έχουμε ικανότητες, αλλά γιατί δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Και κάπου εκεί μπαίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απλώς ένα τεστ στο σχολείο, να πατήσεις μερικές απαντήσεις και να σου πει πού ταιριάζεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Είναι να σταματήσεις για λίγο να σκεφτείς.
0: Τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κινητοποιεί, τι αξίες έχω, πού νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω.
1: Και μετά να κοιτάξεις έξω.
0: Ποιοι τομείς αναπτύσσονται, ποιες δουλειές έχουν προοπτική, πώς μπορώ να συνδέσω αυτό που είμαι με αυτό που ζητάει η αγορά.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι να βρεις μια δουλειά. Είναι να βρεις μια κατεύθυνση ζωής που σε εκφράζει και έχει νόημα για σένα και για τον κόσμο γύρω σου. Όμως, πόσο εύκολο και μάλιστα πόσο αποδεκτό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Πάνω σε αυτό έχουν κάτι να μας πούν η Εμέλεια και η Ελένη. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εμέλεια, για πες μου, είχες μια κουβέντα με τη μητέρα σου πρόσφατα.
2: Ναι, τόλμησα να πω τι θέλω να κάνω μετά το σχολείο. Αφήστε, η αντίδραση κλασικής Ελληνίδας μάνας. Ήταν και η Ελένη παρούσα. Να σας παίξουμε μάνα και κόρη να πάρει τη γεύση.
1: Εννοείται.
3: Για έλα εδώ εσύ. Τι θα κάνεις όταν τελειώσεις το λύκειο, αποφάσισες ή μπα.
2: Εννοείται. Αλλά δεν σου λέω, έκπληξη.
3: Άσε τις βλακίες και πες μου να δω τι αποφάσισες.
2: Μάντεψε.
3: Γιατρός. Είναι ωραίο επάγγελμα, έχει και λεφτά. Με την ποδιά να φροντίσεις ορόφους. Καλά ακούγεται.
2: Τι λες, μήπως θες και κάτι συγκεκριμένο.
3: Α, ναι. Παιδίατρος. Θα συναστρέφεται συνέχεια με μικρά παιδιά. Καλό δεν ακούγεται.
2: Ναι, να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά μου όταν βλέπουν εμβόλιο είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μας παρατάς.
3: Για να σκεφτώ. Α, δικηγόρος. Να βοηθάς τους ανθρώπους να λύνουν τα προβλήματά τους.
2: Μα σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ τον εαυτό μου να πείσω.
3: Ε, τότε δασκάλα. Το όνειρό μου. Να δίνεις στα παιδάκια τις πρώτες βάσεις.
2: Ναι, να τους βάζω 10 και αυτοκολλητάκια. Δεν γίνομαι καλύτερα αστροναύτης, να πάω σε άλλο πλανήτη να γνωρίσω εξωγήινους.
3: Καλά, καλά. Αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, πες μου εσύ.
2: Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Αποφάσισα να γίνω οικολόγος. Να φροντίζω τα ζώα, τα πουλιά, να σώζω το περιβάλλον και να πηγαίνω από μέρος σε μέρος να φωνάζω. Μη σκοτώνετε τα ζώα, μη καταστρέφετε το περιβάλλον.
3: Τι, εγώ σε μεγάλωσα για να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μήπως και σωθούν τα ζώα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εγώ οικολόγο δεν σε κάνω. Βγάλ το μυαλό σου. Κάτι καλύτερο?
2: Είπαμε όχι!
3: Ξανασκέψου το! Υπάρχουν τόσες επιλογές! Όχι οικολόγος! Η κόρη του Μπακάλι έγινε κτηνίατρος. Η κόρη του κ. Βασίλη στη γωνία έγινε φαρμακοποιός. Μέχρι και ο γιος του Φούρναρη, στο άλλο τετράγωνο, έγινε δάσκαλος. Και εσύ, κολλός. Τεπογλώσσια, Χριστέ μου.
2: Καλά, μάνα, με σένα δεν βγάζω άκρη. Παράτα με λοιπόν. Άντε, γεια.
3: Θα με πεθάνεις εσύ, αλλά όχι, δεν θα σου περάσει.
1: Εντάξει, κορίτσια, ήσασταν πολύ περιστατικές.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Skills.
2: Κακά τα ψέματα. Αλλά χωρίς digital πλέον δεν πας πουθενά.
0: Είτε είσαι σε τουρισμό, είτε γραφίστας, είτε έχεις δικό σου μαγαζί, το κινητό και τα digital εργαλεία είναι πρόκειται του χεριού σου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πια κάτι έξτρα, είναι το νέο βασικό. Όπως τα αγγλικά παλιά. Και το καλύτερο, τα μαθαίνεις παντού. YouTube, δωρεάν courses, αρκεί να έχεις όρεξη να το ψάξεις λίγο και να πειραματιστείς.
0: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο το tech. Με τα soft skills τι γίνεται? Αν δεν ξέρεις να μιλάς, να ακούς ή να δουλεύεις σε ομάδα, το βιογραφικό σου μένει ορφανό. Οι εργοδότες ψάχνουν άτομα που λύνουν προβλήματα, όχι ρομπότ που δεν συνεννοούνται.
1: Πες τα ρε Νάσια, αν είσαι γκρινιάρης και δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο, όσο καλό κώδικα για γράφεις, η ομάδα θα σε στέλνει για καφέ και θα ξεχάσει να σου πει που πήγε.
0: Ναι, η επικοινωνία και η ομαδικότητα είναι που κάνουν τη διαφορά.
1: Όπως και η κριτική σκέψη. Με τόσα fake news, αν πιστεύεις ό,τι διαβάζεις, στο τέλος θα νομίζεις ότι η γη είναι επίπεδη και το 5G φτιάχνει καφέ. Πρέπει να φιλτράρουμε την πληροφορία και να μένουμε πάντα μαθητές.
0: Ωραία τα λες. Και κλείνουμε με το global mindset. Ξένες γλώσσες και σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σήμερα δουλεύεις από το σπίτι σου για το Λονδίνο ή το Τόκιο. Χρειάζεται να ξέρεις να πεις κάτι παραπάνω από
1: Hello, how are you?
0: Πρέπει να μπορείς να σταθείς παντού. Άρα, πού καταλήγουμε?
1: Θα σου πω. Γενικά, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να σου δείξει την κατεύθυνση, αλλά οι δεξιότητες είναι αυτές που θα σε κρατήσουν σταθερό στο ταξίδι.
0: Γι' αυτό θέλουμε το σχολείο, να ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία.
1: Και δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
0: Αλλά και το κράτος να αλλάξει πολιτικές πρακτικές.
1: Γιατί δικαιούμαστε ικανοποιητικούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας, ώστε οι γνώσεις μας να μετατρέπονται σε πραγματικές ευκαιρίες καριέρας.
0: Ναι, να έχουμε το κίνητρο να μείνουμε και να εργαστούμε στην Ελλάδα.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Οπότε, μην ψάχνεις απλώς τη σωστή δουλειά.
0: Ψάξε τις δεξιότητες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, δημιουργικός και χρήσιμος.
1: Για να πιάσουν όμως τόπο, διεκδίκησε ένα σχολείο πράξης και μια εργασία με προοπτική.
0: Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική.
1: Που δεν χρειάζεται κριτική σκέψη.
0: Αλλά μόνο και...
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
6: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
5: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
7: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
8: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
9: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
10: 6-7
11: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
6: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
12: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
13: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
14: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
15: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
16: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
17: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε, ξεκινάμε.
18: Το ξελόγιασμα. Βαγγέλης Χρόνης. Έγερνε ο ήλιος στην απάνεμη θάλασσα, όταν νοστάλγησα τον ήχο ενός ακορντεόν και μια θεατρίνα στη φωνή να ερμηνεύσει τα λόγια που σκεπτόμουν. Πόσο αλήθεια μπορεί να ξελογιάσει ένα χρυσό ήλιο βασίλεμα, ακόμα και να ξεμυαλίσει?
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
20: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
19: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
20: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
19: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
20: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φόγκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
19: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
20: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Στο σχολείο έχουμε έναν συμμαθητή με διαβήτη. Όχι τον διαβήτη που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κύκλους. Τον ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αλλά τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1?
1: Ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια κατάσταση στην οποία το σώμα ενός παιδιού δεν μπορεί να φτιάξει μόνο του την ινσουλίνη. Μια ουσία που βοηθάει την ενέργεια από το φαγητό να μπει στα κύτταρα. Χωρίς ινσουλίνη, η ενέργεια μένει στο αίμα και το παιδί μπορεί να νιώσει κουρασμένο ή διψασμένο. Δεν είναι κάτι που φταίει το παιδί ή οι γονείς του. Απλώς συμβαίνει.

0: Ναι, αλλά πώς γίνει ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1?
1: Ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα παιδιά. Να παίζει, να τρέχει, να γελάει και να μαθαίνει. Απλώς χρειάζεται να προσέχει λίγο παραπάνω το σώμα του. Μετράει το ζάχαρό του, κάνει ινσουλίνη και τρώει σωστά, ώστε να έχει ενέργεια και να νιώθει καλά κάθε μέρα.

0: Τώρα μπερδεύτηκα. Τι είναι η ινσουλίνη και γιατί είναι σημαντική?
1: Η ινσουλίνη είναι σαν ένα μικρό κλειδί που ανοίγει την πόρτα των κυττάρων για να μπει μέσα η ενέργεια από το φαγητό. Στο διαβήτη τύπου 1 το σώμα δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το κλειδί. Γι' αυτό το παιδί χρειάζεται να το παίρνει με ενέσεις ή με αντλία. Με την ινσουλίνη το σώμα λειτουργεί σωστά και το παιδί νιώθει δυνατό.

0: Και πώς βοηθάμε έναν συμμαθητή με διαβήτη τύπου 1?
1: Οι συμμαθητές μπορούν να βοηθήσουν με απλούς τρόπους. Να δείχνουν κατανόηση, να μην κοροϊδεύουν ποτέ και να ρωτούν αν χρειάζεται κάτι όταν βλέπουν ότι ο φίλος τους δεν νιώθει καλά. Μερικές φορές το παιδί με διαβήτη μπορεί να χρειαστεί να φάει κάτι γρήγορα ή να ξεκουραστεί λίγο. Η φιλία και η υποστήριξη κάνουν τεράστια διαφορά.

0: Ναι, όμως είναι αρρώστια που κολλάει.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 δεν κολλάει και δεν μεταδίδεται. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα κάποιων παιδιών. Με τη σωστή φροντίδα, τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ονειρεύονται και πετυχαίνουν ό,τι θέλουν όπως όλα τα παιδιά.

0: Η δύναμη της γνώσης και της καλοσύνης είναι πολύ σημαντική. Δεν συμφωνείτε? Όταν μαθαίνουμε για το διαβήτη τύπου 1, γινόμαστε πιο έτοιμοι να βοηθήσουμε και να δείξουμε καλοσύνη. Η γνώση μας κάνει καλύτερους φίλους και συμμαθητές. Κάθε παιδί αξίζει να νιώσει ασφαλές, αποδεκτό και δυνατό στο σχολείο.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
3: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
2: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
4: τον Δημήτρη,
2: Λορέντζο,
5: τον Πασχάλη,
6: τον Άγγελο.
7: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο.
0: Με πολλή μουσική,
2: με ποδόσφαιρο,
6: τέχνη του γκράφιτι
7: και ταξίδια στο διάστημα.
1: Απολαύστε του!
8: Γεια σας!
9: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
10: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
11: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
12: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
13: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που συνδυάζει μουσική, ιστορία και λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε για το τραγούδι Σαράγεβο, τον Magic the Spell. Είμαι η Μάγια και μαζί μου είναι η Μυρτώ. Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά και ανυπομονώ. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις. Και έχει και τρομερό ιστορικό βάθος.
0: Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιοι στίχοι σου έκαναν εντύπωση?
1: Εγώ θα διάλεγα τους «Βαδίζω έως ανέχομαι»

0: Είναι σαν να περιγράφουν έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί να υπομένει, αλλά ταυτόχρονα τον καλούν να αντιδράσει.
1: Ναι, είναι μια εσωτερική πάλι. Από τη μία η παθητικότητα, από την άλλη η ανάγκη να σπάσει η σιωπή. Και όλο αυτό συνδέεται με το κλίμα πριν από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.
0: Ακριβώς. Το τραγούδι λειτουργεί σαν προειδοποίηση. Σου λέει, μην περιμένεις να γίνει το κακό για να μιλήσεις.
1: Η δεύτερη ερώτηση μας πάει στο ιστορικό πλαίσιο. Μήπως γνωρίζεις πότε γράφτηκε το τραγούδι?
0: Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Ναι, σωστά. Συγκεκριμένα, τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές του 90. Εκδόθηκε το 1993 στο άλμπουμ «Διακοπές στο Σαράγεβο». Μία περίοδος που τα Βαλκάνια έβραζαν. Η Γιουγκοσλαβία ήταν έτοιμη να διαλυθεί και το Σαράγεβο γινόταν το επίκεντρο μίας από τις πιο τραγικές πολιορκίες στην Ευρώπη.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Έχει μια σχεδόν προφητική διάσταση. Είναι σαν να βλέπουν οι δημιουργοί το σκοτάδι που έρχεται.

0: Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Από ποια οπτική γωνία πιστεύεις ότι γράφει ο στιχουργός?
1: Θα έλεγα από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που ζει τον φόβο και την αγωνία. Δεν είναι απλώς παρατηρητής, είναι μέσα στην ένταση.
0: Και χρησιμοποιεί πολύ δυνατές εικόνες, προστακτικές, αντίθεσης, έντονο συνέστημα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χαλαρά. Σε ταρακουνάει, σε βάζει να σκεφτείς τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει αδιαφορία.
0: Και η τέταρτη ερώτηση αφορά το είδος της μουσικής. Σε ποιο είδος μουσικής θα μπορούσε να καταταχθεί το τραγούδι Σαράγεβο, κατά τη γνώμη σου?
1: Magic the Spell. Ελληνικό ροκ με punk στοιχεία. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει και ένα κομμάτι πολιτισμού, ενώ οι στίχοι του έντονοι που δεν φοβούνται να θίξουν δύσκολα θέματα.
0: Ναι, και το Σαράγεβο είναι χαρακτηριστικό. Έχει ένταση, ρυθμό και μία ομοία αλήθεια που σε χτυπάει κατευθείαν.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν παλιώνουν, γιατί μιλάνε για πράγματα που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στην ιστορία.
0: Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις με έναν ωραίο τρόπο. Και το τραγούδι αυτό είναι πραγματικά μία αφορμή για σκέψη.
1: Συμφωνώ. Δεν είναι απλώς υλικό για το μάθημα. Είναι μια υπενθύμηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι μένουν σιωπηλοί.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε η συζήτηση, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα επεισόδια.
1: Να είστε καλά και να σκέφτεστε ελεύθερα. Τα λέμε στο επόμενο!

0: θα βλέπεις και τρώς.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία ανεβαίνει. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας. Ραδιογραφήματα. Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: Σα αρέσουν τα ταξίδια?
1: Θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα? Ενδιαφέρουν ιστορικοί προορισμοί?
0: Θέλετε να ενημερωθείτε για τα τελευταία ταξιδιωτικά νέα?

0: Λοιπόν, πέσατε στο σωστό podcast.
1: Εδώ θα μιλήσουμε για όσο ψάχνετε για να οργανώσετε το ιδανικό ταξίδι.
2: Και σε οικονομική τιμή.
3: Περνάει γρήγορα η ζωή, να μην ακούς κανένα. Είμαστε μόνο εγώ και εσύ.
4: Γεια σας!
5: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
4: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
6: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Γεια! Τα γυμνασίου! Ακούς, πάμε!
3: Σκρολάρω στο κινητό, βλέπω πολέμους και βία. Και μετά
4: στο καπάκι, influencers και γελία. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην κοσμάρ μας. Ψάχνουμε wifi να αποστάρουμε τη φόρα μας.
5: Σύνορα κλειστά, θαλάσσες γίναν τάφ. Οι μεγάλοι υπογράφουνε με ακριβό μελάνι στο ραπ. Μας λένε μάθε ιστορία, μα ιστορία γυρνά. Και εσύ κοιτάς την οδό νευρό σκυλά.
6: Δεν με νοιάζει τη χρώμα, ούτε ποιο θεό μιλά. Αν πονάς πονάω, αδερφέ μου μη ρωτάς. Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη στο χαρτί.
5: Όχι.
6: Είναι να δίνεις το χέρι πριν η βάρκα ανατραπεί.
5: Πάμε.
7: Αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα.

0: φοβαύλο σφαλιά και ταιριάζει γάντι. Κι ας μη φορούσε κούκουλα κι ας μείνει και διαμάντι. Άκου, αν ξέρω γλώσσα, φυσική και χημεία, μα δεν νιώθω τον άλλο. Καμία ουσία.
1: Αγάπη δεν ζηλεύει, δεν κάνει φιγούρα. Δεν ψάχνει το συμφέρον, είναι στην καλαμπούρα. Δεν χαίρεται στο άδικο, γουστάρει την αλήθεια. Στέκεται δίπλα σου, κόβει τη συνήθεια.
2: Πάντα στέγει, όλα τα ανέχεται. Πάντα ελπίζει, ακόμα κι όταν πέφτει την πόρα. Είναι η μόνη δύναμη που μένει στο τέλος. Η αγάπη είναι ασπίδα, δεν είναι βέλος.
3: Και άφησε τα πάντα, χωρίς αγάπη, με κύβαλο να αλλάζουν. Πίστε, ελπίδα, αγάπη, μίζονται τούτη αγάπη. Β' γυμνασίου, we out.

τα σύνορα, δεν είσαι τα τύχη. Η αγάπη είναι εντάξει, δεν είναι δίκη. Όλοι λαοί για γειτονιά, ένα σχόλιο. Αγάπη, το μόνο αληθινό βιβλίο.

0: Παιδιά, τελείωσε ο Γιάννης του Ηρακλή.
1: Εγώ σκεφτόμουν αν υπάρχουν σήμερα ήρωες.
2: Υπάρχουν! Οι εθελοντές δεν είναι ήρωες.
3: Μα τι σχέση έχουν οι άσχημοι του Ηρακλή με τον εθελοντισμό?
4: Ας πάρουμε για παράδειγμα το λιοντάρι της Νέας. Ήταν ένα άγριο ζώο που φόβιζε τους ανθρώπους της εποχής.

0: Ο ιερατικός τον δείξε για να προστατέψει τους αδύναμους.
1: Το λιοντάρι, να ξέρετε, ότι συμβολίζει τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή μας, όπως είναι οι πόλεμοι, οι σεισμοί, οι φωτιές, οι πλημμύρες.
0: Και οι εθελοντές είναι πάντα εκεί.
2: Γιατί, παιδιά, νομίζετε, δεν συμβολίζει και τους φόβους μας. Εγώ είχα ένα άγχος διαλογών με τις ιστορίες προχτές που δεν κοιμήθηκα καθόλου. Κι εγώ το ίδιο. Παιδιά, κι εγώ πολλές φορές αγχώνομαι να μην αρρωστήσω ή να μην αρρωστήσει η μάνα μου.
1: Να ξέρετε, και οι γονείς μας είναι εθελοντές. Είναι εκεί για να μας κατησυχάσουν.
0: Όμως υπήρχε και ένας άνθρωπος ακόμα πιο δύσκολο.
2: Ξέρω.
1: Η Λευναία Ύδρα. Ένα τέρας με πάρα πολλά κεφάλια.
3: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη Λέρνη τέρας τρομερό. Κατράπινε ζώα, ανθρώπους και φυτά και ρίμωνε τόπους και νησιά.

Άφησαν λοιπόν με ένα μικρό καβλό να τα καίνε για καλό.

0: Όντως, κάθε φορά που έκοβε ο Ηρακλής ένα κεφάλι, φύτρωναν δύο.
1: Όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέχεια
2: οι
1: άνθρωποι.
2: Η φτώχεια, οι αρρώσεις, η μοναξιά, τα ατυχήματα.
3: Οι εθελοντές όμως δεν τα παρετούν. Όσο και αν είναι τα προβλήματα, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν ξανά και ξανά.
0: Παιδιά, προχτές διάβασα στην εφημερίδα για τη διάσωση των εργατών στον Ψιλορίτη. Ήταν στο χιονισμένο βουνό οι εθελοντές σε αντίξιες συνθήκες.
2: Να σας πω ότι μου θυμίζει εμένα η Λερναία Ήδρα το διαγώνισμα των μαθηματικών αμέσως μετά το διαγώνισμα της ιστορίας και δεν φτάνει αυτό. Μας ανακοίνωσε πρωί-πρωί κυρία και ένα τεστ τη γλώσσα. Όσο και να γράφουμε, πάντα καινούργια ξεπηδούν.
4: Εδώ όμως, Γιώργο, δεν μας σώζει κανένας εθελοντής.
5: Έλα ρε παιδιά, είστε εκτός θέματος.
6: Ναι ρε παιδιά, στο θέμα μας.
0: Και μετά ήρθε τα μήλα των Εσπερίδων.

0: Zeta πήρε μόνο με θύρα μία ωραία κλίση. Αλλά χρειάστηκε βοήθεια, υπομονή και ξυπνάδα.
1: Όπως και εγώ. Προχτές βοήθησα τον κύριο Αριστίδη να μεταφέρει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στο σπίτι του που είναι σε μια μεγάλη ανηφόρα.
2: Μπράβο, Παναγιώτη!
1: Μπράβο. Εγώ να δεις. Έκλεισε το παγόρι που του χάρη που έπεσε στο γειτονικό οικόπεδο.
2: Μπράβο, Ιωάννα!
1: Και εγώ βοήθησα ένα πρωτάκι να ανοίξει το μπολάκι του.
2: Μπράβο, Νίκο!
1: Παιδιά, επιστρέφουμε στους άθλους και συγκεκριμένα στον αγαπημένο της Αμαζόνας.
3: Πανόρδιες κοπελιές, το τόξο σαν πουσές, αναζόνες τις φωνάζουν και όλοι τις αμάζουν.

0: Ο Ηρακλής έμαθε να σέβεται τη δύναμή του.
1: Σήμερα αυτό σημαίνει σεβασμός, ισότητα και συνεργασία.
2: Για να καταφέρουμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό και να φωτίσουμε σωστά τον ήρωα Ηρακλή, τον ήρωα Εθελοντή,
3: συνεργαστήκαμε και σεβαστήκαμε ένας τον άλλον. Όπως άλλωστε κάνουν οι εθελοντές σε κάθε προσφορά τους.
4: Ο Ηρακλής μας δίνει τον δρόμο.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
6: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
7: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
8: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
9: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
11: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
12: Συντονιστείτε στο European School Radio.
13: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λυκειού Αποστόλου Βαρνάβα. Stay tuned.
1: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
2: Γιώργος Κατεγαράκης.
3: Άγγελος Παπασφάκης.
4: Στέλιος Χατζάκης.
1: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
2: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
5: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
6: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αυγούστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Σαΐνια Διαδικτυακό Ραδιόφωνο.
3: Όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί.
5: Όλοι μαζί μπορούμε
3: και προχωρούμε. Μια συνεργασία μαθητών του Γυμνασίου Καλοφορίου
4: και των μαθητών του παρατήματος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης

Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας σταθώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ονειρεύτηκα πως είχα χάσει την αναπνοή μου. Δεν ήξερα αν ήμουν νεκρός ή ζωντανός. Έβλεπα ανθρώπους γύρω μου. Όλοι προσπαθούσαν να με σώσουν. Όποιος μου έδινε το χέρι του, το κρατούσα σφιχτά. Τις νύχτες ανέβαινα στο ποδήλατο και έτρεχα να σε προλάβω. Στο λόγο που καθόμασταν και κοιτούσαμε τον κόσμο, εσύ δεν προλάβες να γίνεις αυτό που ήθελες και εγώ έγινα κάτι άλλο από αυτό που σου έλεγα. Άνοιγα το στόμα μου και έφτανα στον ουρανό. Κοντά σου, μου είπες, εκτίμησε τον εαυτό σου. Συγχώρεσέ τον.

το έκανα. Αυτή τη φορά το έκανα. Οριστικά. Για μένα. Έβγαλα τους ορούς από τα χέρια και περπάτησα. Και όταν βγήκα έξω, είδα το πιο ωραίο απόγευμα της ζωής μου. Για πρώτη φορά, είδα το πιο ωραίο απόγευμα.

I won't tell. Knock one, two, one, two, one, two, three.